dock of Tiger Bay.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους, εδώ είμαστε. Άκου τι έκανες, μέρος δεύτερο, ενώ η δεύτερη μέρα Λεωνίδα. Καλημέρα, φίλε Λεωνίδα. Λοιπόν, ΕΟΚ Web Radio, 11 λεπτά μετά τις 12, 13 Οκτωβρίου του 2026. Λεωνίδας Πιστιώρης και Κώστας Ζαφίρης πίσω από τα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβενίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Είχαμε και το ματσάκι χθες.
1: Έχουμε να λύσουμε το της Elite League. Τα πεύκα. Έχουμε καλεσμένους από National League 1 και 2.
0: Βέβαια. Έχουμε διαβολευδομάδα στην Ευρωλίγκα. Έχουμε μάχες στο Eurocup, στο FIBA Europe Cup, στο BCL. Δεν ξέρω, έχει και Champions League στο ποδόσφαιρο. Μήπως.
1: Ναι. Τι ασχοληθούμε με αυτά.
0: Μήπως δεν φτάνουν οι 2-3 τηλεοράσεις και έκανα 2 οθόνες από δίπλα, από λάπτοπ. Ξέρω εγώ αυτό λέω. Λοιπόν. Okay, okay. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πώς το είδες, Λεωνίδα, χθες το match που έκλεισε.
1: Από τα πιο ωραία παιχνίδια.
0: Την αγωνιστική
1: μέχρι
0: στην
1: τώρα.
0: Να, να.
1: Ίσως και το πιο. Το πιο συναρπαστικό, το πιο. Και από πλευρά θεάματος. Ήταν ανοιχτό παιχνίδι.
0: Και εναλλαγές στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, και φυσικά το πιο σημαντικό για νικητές και χαμένους, στο τέλος. Δηλαδή, ενώ έδειχναν οι σοφάδες ότι πάνε να το πάρουν το μάτς, στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο ήρθαν όλα τούμπα.
1: Ναι, ακριβώς. Οι σοφάδες που ξεκίνησαν και ιδανικά έτσι, με αυτό το 6-19 στο έκτο λεπτό. Νομίζω ήταν αναμενόμενο να ισορροπήσει. Δεν νομίζω να περίμενε κανείς ότι θα φύγει έτσι εύκολα από τα πέφκα. Ισορρόπησε, μετά πήγε το μάτσο όπως είπες, μία ο ένας πάνω, μία ο άλλος. Ποτέ, το μεγαλύτερο προβάδισμα που θυμάμαι, δηλαδή μετά την πρώτη περίοδο, το είχαν οι μαχητές το 31-77-71. Εκεί γύρισε. Πήραν τον έλεγχο οι σοφάδες εκεί με διαδοχικές. Σε κάθε φάση έβλεπες τον Χάρπερ, που είναι αυτός που σηκώνει το περισσότερο βάρος στην επίθεση. Ναι. Drive, foul, βολές. Δηλαδή ήταν σε κάθε. Έπαιρναν. Παρότι δεν σκοράραν, σχεδόν πολύ λίγο στην τέταρτη περίοδο οι σοφάδες έπαιρναν φάουλ, πήγαν στις βολές, έβγαζαν εύκολους πόντους, έβγαζαν άμυνες και κάπως έτσι 1-40 πριν από τη λήξη ήταν στο 87-91.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκεί έβαλε ένα ψιλοσκοτωμένο τρίποντο σπιρ στο transition. Τώρα πήγαιναν, ήταν 3-2 νομίζω και το μπουμπούνισε. Δικαιώθηκε, αν δεν το βάζε όμως, ίσως ήταν μοιραίο για την ομάδα του.
0: Συνήθως θες κάτι special για να κάνεις μια ανατροπή, δηλαδή να γίνει κάτι το οποίο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις.
0: Θες και λίγο τύχη, θες και λίγο. Ναι.
1: Θα μπορούσαν να βρουν κάποια πιο. Ξέρεις,
0: ορθολογική.
1: Ορθολογικό σουτ. Η ουσία είναι ότι το έβαλε.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, και μετά ακολούθησε έπειτα από κάποια άστοχα. Κακές ή τέλος πάντων άστοχες προσπάθειες. Άλλωστε και το νικητήριο των μαχητών προήλθε από έναν άνθρωπο που ήταν απλά στην κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη ώρα. Μετά από airball τρίποντο, του ήρθε η μπάλα στα χέρια. Αναφέρομαι στο Τζουμάνι, κατευθείαν συστημένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν πήδηξε καν. Και απλά έβαλε το νικητήριο καλά στα 10,4. Ναι. Και νομίζω στην τελευταία επίθεση οι σοφάδες έκαναν αυτό που. Έκαναν δηλαδή σε όλη την τετάρτη περίοδο, έδωσαν την μπάλα στον Χάρπερ.
0: Πήγε στην επαφή, επιδίωξε την επαφή, επιδίωξε να πάει κοντά στο καλάθι, κέρδιζε τις.
1: Στη τελευταία φάση. Όχι. Στη τελευταία φάση είχε το mismatch με τον Νότι, αλλά δεν επιχείρησε να κάνει ό,τι έκανε. Σε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο σούταρα τρίποντο και το έχασε και αυτό, εντάξει, το rebound διεκδικήθηκε, δεν θυμάμαι αν το πήρε κάποιος, να σου πω την αλήθεια, ήταν λίγο θολό αυτό η τελευταία φάση.
0: No.
1: Αλλά η ουσία είναι ότι οι μαχητές πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη έστω και έτσι, ενώ οι σοφάδες ιτήθηκαν για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, θα μπορούσαν να έχουν και αυτοί 2-0 όπως άλλες τρεις ομάδες. Εντάξει, πάντως ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή μακάρι να ήταν έτσι, τα τηλεοπτικά αυτά που τα δευτεριάτικα ή και της Παρασκευής, σαν αυτό.
0: Ναι.
1: Μόνο περισσότερο κόσμο θα φέρουν.
0: Σωστό.
1: Ως τηλεθεατές.
0: Σωστό, γιατί όντως οι εναλλαγές, όπως είπαμε πριν, στο σκορ και στα συναισθήματα, έτσι είναι αυτά. Εντάξει, εγώ έτσι όπως το έβλεπα, νομίζω ότι εκεί στο 87-91 ότι θεώρησα ότι οι σοφάδες θα το εύκολα δύσκολα να το πάρουν το μάτς, αλλά όντως εκεί χρειάζονται και τύχη, κάποια έτσι σουτ από το πουθενά.
1: Ναι, σε εκείνο το σημείο είχαν κολλήσει οι μαχητές, δεν έβρισκαν ούτε καλά σουτ, ούτε γενικά κάποιον να πάρει την μπάλα και να τη βάλει στο καλάθι. Εντάξει, στο τέλος χρειάστηκε ένα παρακινδυνευμένο αλλά εύστοχο τρίποντο και αυτό. Και τύχη στο τέλος με το rebound. Εντάξει, ήταν πάντως ένα ισορροπημένο παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που σίγουρα δεν θα έχουν μεγάλη απόσταση
0: στη βαθμολογία
1: στο τέλος της χρονιάς. Ναι, δηλαδή δεν περιμένω να, να δω.
0: Βλέπεις να εμπλέκονται στα ίδια σενάρια μάλλον.
1: Ναι, κοντά.
0: Ναι.
1: Κοντά εκεί στα.
0: Κοντά από τη μέση. Αυτό λέω. Από τη μέση και κάτω.
1: Και τον playoff. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ κοντά αυτές οι δύο γραμμές.
0: Βέβαια.
1: Όχι playoff, μάλλον play-in. Να το πω καλύτερα.
0: Play-in, βέβαια.
1: Play-off εννοούμε. Τώρα μέχρι την έκτη θέση. Δεν νομίζω ότι φτάνει κανείς από τους δύο μέχρι εκεί.
0: Αλλά ψηλά. Αυτό λέω.
1: Δεν νομίζω να δούμε καμία από αυτές τις ομάδες. Και στο. Οι Σοφάδες σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ομάδα που θα είναι τελευταία για όλη τη σεζόν μέχρι να πάρει μπροστά στο τέλος. Όπως και οι μαχητές είναι καλύτεροι. Νομίζω και οι δύο είναι καλύτεροι από πέρυσι. Ειδικά οι μαχητές. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία, μιας και είναι ολοκληρωμένη.
0: Να πούμε και την επόμενη, την έχεις μπροστά σου.
1: Για προγνωστικά, ναι. Λοιπόν, καταρχάς βαθμολογία. ΑΓΕΧ, Λαύριο και Πανιώνιος είναι οι τρεις άιτες ομάδες που έχουν 2-0. Μετά έχουμε 3, 6, 9, 10 ομάδες με 1-1. Ναι. Μέγαρα, Πρωτέας Βούλας, Κόρυβος, Πανερθραϊκός, Σοφάδες, Μαχητές Πειραματικοπεύκων, Αμίντας, ΓΑΣ Κομωτινή, Γλάφκος Έσπερος και Αναγέννης Αρκαλοχωρίου. Και τρεις ομάδες χωρίς νίκη, Παπάγος, Ψυχικό και Κρόνος. Πάμε να δούμε τι έχουμε την εβδομάδα που έρχεται. Λοιπόν, Παρασκευή 16 Δεκάτου. Αρχίζουμε με Παπάγος Πρωτέας Βούλας.
0: Παπάγος Πρωτέας Βούλας.
1: Χωρίς νίκη, έτσι ο Παπάγος.
0: Χωρίς αυτό, γιατί μαζί με το, όπως ανέφερες, μαζί με το Ψυχικό και τον Κρόνο είναι οι τρεις ομάδες με 0-2. Νομίζω ότι αποκτά κίνητρο με το καλημέρα γενικώς ο Παπάγος της σεζόν, ενώ ότι ψάχνει επιγόντως μια νίκη, επιγόντως, τρόπος του λέγει. Ψάχνει όμως μια νίκη και είναι και το δεύτερο μάτς μέσα στο σαλούν, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ο Παπάγος συνήθως δεν κάνει back-to-back γκέλες στο γήπεδό του τα τελευταία χρόνια στην Elite League, αλλά δεν είναι εύκολο μάτς, σε καμία περίπτωση. Και βάσει ρόστερ, βασικά κυρίως λόγω ρόστερ, ο Πρωτέας θεωρητικά έχει το πάνω χέρι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ και περισσότερες επιλογές και πιο μεγάλο βάθος στον πάγκο, έτσι. Mm-hmm. Όμως ο Παπάγος, με τον ενθουσιασμό που του δίνει το σαλούν και με την ανάγκη που έχει, θα το παλέψει. Δεν ξέρω. Θα έλεγα 50-50. Πραγματικά δεν βλέπω κάτι.
1: Κοίτα, αν ήταν ο Παπάγος ο Περσινός, θα σου έλεγα θα πήγαινα προς τον Άσο. Αλλά μέχρι τώρα με προβληματίζει περισσότερο.
0: Συμφωνούμε.
1: Από πέρυσι. Οπότε,
0: και προς την έδρα θα πήγαινα. Ναι,
1: φέτος, δηλαδή, με τις ομάδες που βλέπω θα πάω στο Πρωτέα Βούλας, αλλά οριακά.
0: 49-51.
1: Με προβληματίζει και αυτό το 92-111 του Πανερθραϊκού στην πρεμιέρα.
0: Βέβαια.
1: Επίσης,
0: για τον Παπάγονες.
1: Για τον Παπάγονες, τη δεύτερη αγωνιστική. Δεν ξέρω. Αυτό, ένα 45-55 θα πω Πρωτέας Βούλας.
0: Ωραία.
1: Μετά πάμε στα μάτς του Σαββάτου.
0: Δηλαδή πήγαμε το δικαίωμα της σιωπής. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Ναι, πάμε.
1: 50-50, ναι. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε 6 μάτς. Κρόνος Αμίντας. Όλα στις 5 είναι. Ναι. Πάμε όπως θα έχει το πρόγραμμα.
0: Θα πω ότι ο Κρόνος έχει τον πρώτο λόγο. Το χρειάζεται πολύ το μάτς. Θα πω ένα 65-35 έδρα.
1: Ναι, και εγώ όσο νωρίς και αν είναι και όσο και αν, εντάξει, δεν.
0: Ναι, δεν κρίνεται κάτι, ούτε αυτό. Το μέλλον των ομάδων, ούτε οι στόχοι τους. Ναι.
1: Αυτό νομίζω ο Κρόνος.
0: Απλά δεν το βλέπω να κάνει 0-3. Να ξεκινάμε 0-3 για αυτό το λόγο.
1: Θα συμφωνήσω, θα πω το ίδιο.
0: Ωραία. Και θα συμφωνήσουμε, Λεωνίδα, να είμαστε καλά, βέβαια, ότι θα έχουμε δικαίωμα για ένα 50-50.
1: Ένα.
0: Από το πρόγραμμα.
1: Α, εσύ το
0: χρησιμοποιήσω.
1: Οκ, εντάξει, εγώ έχω ένα. Λοιπόν, αλλά δεν βλέπω να το παίρνω.
0: Ναι.
1: Ρίχνω μια ματιά στο πρόγραμμα.
0: Απλά λοιπόν, δεν μεταφέρεται για την επόμενη αγωνιστική, να ξέρεις. Πάλι ένα θα είναι. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, Μέγαρα Μαχητές.
0: Εντάξει, νομίζω θα, τα Μέγαρα θα το πάρουν το μάτς. Στην έδρα τους είναι αποτελεσματικά, έτσι. Εκεί ποντάρουν και βάσει του νεανικού ρόστερ που έχουν, θέλουν την, τη χρειάζονται την έδρα τους. Νομίζω ότι έχουν τον πρώτο λόγο. Θα πω ένα 75-25.
1: Α, βάζεις και πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Και εγώ...
0: Δίνω δηλαδή μικρό περιθώριο για έκπληξη. Ναι. Ναι.
1: Εγώ εντάξει, θα δώσω απλά λίγο περισσότερο με, 60, από 70-30.
0: 70-30 ώρα.
1: Όχι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Νομίζω τα είπες όλα. Μετά, στο μάτς που με προβληματίζει περισσότερο για το τι θα επιλέξω. Σοφάδες ψυχικό.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό μάτς. Πολύ σημαντικό. Πολύ ενδιαφέρον, μάλλον, είναι η πιο σωστή φράση, πολύ ενδιαφέρον, γιατί το ψυχικό είναι στο 0-2. Mm. Με ένα ρόστερ που ο coach Ρεμεντέλας το πιστεύει, από ό,τι έχουμε καταλάβει, ότι ο πύχης μπαίνει αρκετά ψηλά, νομίζω, για το ψυχικό. Όμως, μάλλον χρειάζεται χρόνο για να ρολάρει. Δεν ξέρω, 50-50 βάσει της... Όχι, δεν θα πω 50-50. Θα δώσω ελαφρύ προβάδισμα στην έδρα.
1: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. 53-47. Σε τέτοιο.
0: Εντάξει, εγώ θα πω 55-45.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Λαύριο Γλάφκος Εσπερός.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα το Λαύριο αν θα χτίσει σερί. Είναι στο 2-0. Ανοιχτό το βλέπω το μάτς. Θα πω 51-49.
1: Α, βλέπεις ντέρμπι δηλαδή.
0: Ναι. Εσύ τι βλέπεις?
1: Εγώ βλέπω
0: τα Λαύριο.
1: Ξεκάθαρα Λαύριο.
0: Ναι.
1: Βάσει εικόνας ομάδας μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δηλαδή από αυτά τα δύο, τις δύο αγωνιστικές, ναι, νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει, τι να σου πω, είναι πιο κοντά στο να τη χαρακτηρίσω έτοιμη στο τι μπορεί να παίξει και να προσφέρει. Ναι. Οπότε θα πω ξεκάθαρο 70-30.
0: 70-30, ωραία. Απλά το δικό μου 51-49 κρύβει και το ενδεχόμενο της έκπληξης μέσα, έτσι. Γιατί σε κάθε αγωνιστική σκάνει και ένα δύο βόμβες.
1: Λες ότι μπορεί,
0: οπότε,
1: να γίνει εκεί.
0: Μήπως η μία, ναι, εντάξει. Πιο κοντά στην πραγματικότητα είσαι εσύ με αυτό που λες.
1: Mm-hmm.
0: Απλά πετάμε και μια, έτσι, ένα-δύο εκπληξούλες. Λοιπόν,
1: πάμε στην Κρήτη, ναι, για να προβλέψουμε το μάτς της αναγέννησης με τον ΓΑΣ Κομωτινή.
0: Ναι. Πολύ ωραίο μάτς αυτό. Αναγέννηση καλή ομάδα, η Κομωτινή επίσης καλή ομάδα. Ένα προβάδισμα στην έδρα θα δώσω, θα πω ένα 60-40.
1: Ναι,
0: εσύ λίγο πιο πολύ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, νομίζω να με καλύπτεις, γιατί σου πω ότι γενικά μου αρέσει ο ΓΑΣ.
0: Ναι, ναι.
1: Το πάλεψε ακόμα
0: και όλους και στο... είδαμε κιόλας γι' αυτό. Ναι.
1: Και με τον Πανίωνε το πάλεψε μέχρι τέλους. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει όμως περισσότερες πιθανότητες, να το πω έτσι, από το 40%. Ναι. Δηλαδή,
0: νομίζω για αναγέννηση
1: στην έδρα της...
0: Σε μια δύσκολη έδρα. Κόντρα σε μια καλή ομάδα.
1: Ναι, η οποία θα αντιδράσει, πιστεύω, μετά τη βαριά ήττα και την μάλλον... απρόσμενα κακή εμφάνιση στη Βούλα. Λοιπόν, πάμε νομίζω στο μάτς που θα συμφωνήσουμε και οι δύο. Έχει ξεκάθαρο φαβορί, το πιο ξεκάθαρο φαβορί από την αγωνιστική, Πανιώνιος Κόρυβος.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει υπέρβαση ο Κόρυβος για να αποδράσει από τη Λιφάδα, έτσι. Και αυτό τα λέει όλα. Νομίζω όχι, ότι όντως είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Πανιώνιος. Και είναι φαβορή, κακά τα ψέματα, κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα της κατηγορίας.
1: Ναι. Okay, παρότι
0: πόσο
1: δεν είναι τόσο καλός όσο
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: περίμενα αυτή
0: την
1: περίοδο.
0: Δεν είναι ακόμα λυμένο στο 100% προφανώς. Απλά έχει το ρόστερ, έχει τη φανέλα και στην προκειμένη περίπτωση έχει και την έδρα και νομίζω ότι ο Κόρυβος χρειάζεται ακόμη δουλειά για να φτάσει σε αυτό που θέλει να παίξει, και αυτό, και γι' αυτό είναι νωρίς, και αυτός δεν είναι ακόμα έτοιμος, έτσι, ο Κόρυβος, οπότε νομίζω ότι όλα συνηγορούν στο ότι ο Πανιώνες θα κάνει το 3-3.
1: Εκτός πια κι αν δεν ξέρω, πάρει περισσότερα από όσα έχει πάρει μέχρι τώρα από τους υπόλοιπους παίκτες, γιατί πλην των δύο Αμερικανών, γιατί μέχρι τώρα τραβάνε
0: το κουπί.
1: Όλο το κουπί έχει, είναι αυτοί οι δύο, ο Μπάνον και κυρίως ο Άντερσον, που έχει μπει στο πρωτάθλημα φινιασμένος. Μέχρι τώρα δηλαδή σε δύο αγώνες, δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί, ο Κόρυβος έχει βάλει 135 πόντους και οι Αμερικανοί ξέρεις πόσους έχουν μαζί? 90. Δηλαδή 139, συγγνώμη, όχι 135.
0: 90 από τους 140 πες.
1: Λοιπόν, ναι, δηλαδή,
0: μιλάμε τώρα για τα 2 τρίτα των πόντων.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή οι αντίπαλες άμυνες θα μαρκάρουν αυτούς. Ναι, οπότε βέβαια θα χρειαστεί να μπουν ελεύθερα σουτ.
0: Πρωτοβουλίες βέβαια, ναι, και υπόλοιποι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα θέμα για τον Κόρυβο, πώς θα διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα σε δύο μάτς σκόραραν αυτοί. Ναι. Βέβαια το ένα πήρε ο Κόρυβος. Εντάξει, θα δούμε. Βέβαια στον Πανιώνιο χωρίς άγχος θα πάνε, φαντάζομαι.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ναι, εγώ για μένα είναι 90-10, δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο. Και πάμε και στο τελευταίο μάτς της Δευτέρας. Κυριακή δεν έχουμε μάτς. Καλό μάτς. ΑΓΕΧ Πανερθραϊκός. Νομίζω πολύ το καλύτερο, δυνατό, το
0: πολύ
1: καλύτερο
0: δυνατό,
1: μάτς αγωνιστικής και δικαίως.
0: Πολύ δυνατό μάτς, όντως είναι το πιο αμφίρροπο τουλάχιστον στα χαρτιά. Τι να πω, δεν ξέρω, βλέπω υψηλό σκορ. Δεν βλέπω νικητή, βλέπω υψηλό σκορ.
1: Δεν βλέπω νικητή, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, θα πω 55-45 έδρα.
1: Α, ωραία. Να, περίμενα να πεις 51-49, αλλά εντάξει.
0: Μου δώσεις κίνητρο. Ενώ με αυτό το τέτοιο, το 51-49 θα ήταν soft.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό, εντάξει, λέω 55-45 όντως.
1: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν πάντως. Έδρα.
0: Λέω 55-45 έδρα και υψηλό σκορ.
1: Κλειστό μάτς.
0: Ναι.
1: Λόγω πανερθραϊκού το λες αυτό, έτσι, προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Η ΑΓΕΧ μέχρι τώρα το έχει πάει πιο χαμηλά, δεν ξέρω. Ίσως παίξει ρόλο και το.
0: Αυτό λέω. Πιστεύω ότι αν ο Πανερθραϊκός σκοράρει θα οδηγήσει και το. Τέλος πάντων, δίνω 55-45 στην έδρα. Όντως είναι το πιο αμφίροπο και πιο έτσι σημαντικό μάτς αγωνιστικής, να το πούμε, να το χαρακτηρίσουμε. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο ώστε να το παρακολουθήσουμε. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχω προχειρά τώρα στατιστικά για να δω ομαδικά, αλλά παίζει αυτό το πολύ μικρό δείγμα των δύο αγωνιστικών, η κορυφαία επίθεση νομίζω παίζει ο Πανερθραϊκός με μία από τις δύο-τρεις καλύτερες άμυνες. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και από αυτής της πλευράς να δούμε πώς θα.
0: Ποια φιλοσοφία θα επικρατήσει. Ναι. Λοιπόν,
1: συμφωνούμε πάντως στα ποσοστά νίκης 55-45.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε κάνουμε ένα μικρό break
0: και πάμε επιστρέφουμε το πρώτο καλεσμένο.
1: National League 2 για να συνομιλήσουμε με το πρώτο μας καλεσμένο.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. ΕΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες. Και Λεωνίδα, πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Ναι, λοιπόν, την Κυριακή ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια στη National League 2 έγινε στην Πεύκη, όπου η ομώνυμη ομάδα ανοίξε το Μανδράικο 72-70. Το νικητήριο καλάθι το έβαλε ο καλεσμένος, πρώτος μας καλεσμένος, ο Βαγγέλης Πόσκοβιτς, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδέχτηκες, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έχεις βάλει άλλο νικητήριο τρίποτο?
2: Όχι, με ξαναρώτησαν, όχι, ήταν το πρώτο.
1: Ναι.
2: Ναι, μακάρι να έρθουν κι άλλο.
1: Ναι, αυτό, ναι, άλλη μόνο, δηλαδή... ποιος δεν θέλει. Και βάλεις και μπόλικα στην τετάρτη περίοδο. Ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα. Φαντάζομαι ο Μανδραϊκός είναι από τις ομάδες που υπολογίζονται,
2: ναι,
1: για ψηλά, έτσι.
2: Σίγουρα. Ο Μανδραϊκός σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει στον όμιλο. Mm-hmm. Το ξέραμε. Ξέραμε ότι έχει βαθύ ρόστερ, έχει πολύ ταλέντο. Αλλά έχουμε δείξει στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στο κύπελο, δηλαδή πήγαμε καλά, χάσαμε από τον Κρόνο, φτάσαμε μέχρι εκεί. Mm-hmm. Κάναμε μια καλή πορεία. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε πράγματα. Σίγουρα θέλουμε δουλίτσα.
1: Είστε σε συζητήσεις που έχετε με παιδιά από άλλες ομάδες, σας υπολογίζανε εσάς για ψηλά?
2: Η αλήθεια είναι όχι. Αλλά το κλίμα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι πολύ καλό. Mm. Όλα τα παιδιά είμαστε όλοι νέοι. Πέρα από τους δύο μεγάλους, τον Κορκοσούρα και τον Χριστόδουλο, που έχουν παραστάσεις και εμπειρίες από εθνικές κατηγορίες. Και είναι πολύ βοηθητικοί, σίγουρα παίζουν ρόλο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι έχουμε δέσει. Έχει δέσει πολύ το σύνολο. Και απλά το σημαντικό που μας το υπενθυμίζουν και οι coach συνέχεια είναι ότι αυτό το καλό κλίμα να το βγάζουμε και εντός των τεσσάρων γραμμών. Και αυτό είναι που μέχρι τώρα θεωρώ ότι φέρνει και τα θετικά αποτελέσματα.
1: Αν κολλήσατε έτσι, το κάνετε πολύ γρήγορα, έτσι, γιατί η ομάδα είναι τελείως νέα. Μόνο δύο παίκτες έχουν παραμείνει από πέρυσι και εσύ είσαι στους νέους παίκτες, μαζί με άλλους 10-11, πόσοι είναι. Αλλά ναι, αυτό που είπες φάνηκε και από το κύπελο. Αποκλείσατε Νέα Ιωνία Αγόρ, που είναι καλές ομάδες. Για ένα ημίχρονο ήσασταν μπροστά και με διαφορά, έτσι, κόντρα στον Κρόνο.
2: Ναι, το παλέψαμε, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, για ένα ημίχρονο.
2: Ναι, όχι μόνο, εντάξει. Είναι όταν παίζεις και δεν έχεις κάτι να χάσεις. Mm-hmm. Βγαίνουν όλα λίγο πιο εύκολα. Mm-hmm. Δώσαμε σίγουρα τον καλύτερο μας σε αυτό, αλλά εντάξει, είναι και η ποιότητα μερικών παιχτών. Τώρα εντάξει, δύο κατηγορίες πάνω. Εντάξει, καλά τα πήγαμε, δηλαδή ευχαριστημένοι ήμασταν. Ναι. Μπορούσαμε όμως και καλύτερα. Δηλαδή, εμείς κρατήσαμε, ας πούμε, σαν φιλοσοφία το πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Το πρώτο ημίχρονο, τη συγκέντρωσή μας στην άμυνα. Η φιλοσοφία κιόλας που μας έχει περάσει ο coach είναι να ξεκινάμε από την άμυνα, να είμαστε πολύ σκληροί στην άμυνα και από εκεί να παίρνουμε ψυχολογία. Και από εκεί και πέρα μπροστά έχουμε, θεωρώ, πολύ ταλέντο. Δηλαδή, όση εμπειρία μας λείπει πέρα από τα δύο μεγάλα παιδιά, μπροστά, δηλαδή, αν εγώ έβαλα το σου το τελευταίο. Από το 1 μέχρι το 5 όλοι σουτάρουνε, όλοι σουτάρουνε, θα μπορούσαν να το βάλουνε και απλά έκατσε φάση. Mm-hmm.
1: Πάντως στο μάτς με το Μανδραϊκό έβαλες 9 από τους τελευταίους 11 της ομάδας. Ήταν κάτι που ήταν, δεν ξέρω, ένιωθες καλά και τα πήρες? Ήταν, και...
2: Εντάξει, σίγουρα ήταν ντέρμπι το μάτς, αυτές τις στιγμές θες να είσαι μέσα στο παιχνίδι mm-hmm. και πρέπει να το αποδεικνύεις. Ο mm-hmm. coach με πιστεύτηκε, εντωμεταξύ είχα χάσει και 3 στο πρώτο ημίχρονο πριν βάλω τα 3 στο 4 δεκάλεπτο. Και απλά δεν το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι. Απλά αν μου έρθει η μπάλα, ξέρω ότι είναι σωστό και όλα αυτά, θα το πάρω. Εννοείται, κάθε φορά πιστεύω ότι το παίρνω για να το βάλω, δεν το παίρνω για κάποιο άλλο λόγο.
1: Ήταν και εναλλαγές, είχε συνέχεια εναλλαγές στο σκορ, έτσι. Έβαζε εσύ, έβαζε και από το Μανδραϊκό. Όταν γίνεται αυτό, αυτή η αλληλουχία των εύστοχων σουτ, δεν ξέρω, σε ιντριγκάρει περισσότερο να ξαναβάλεις μπροστά την ομάδα?
2: Όχι, η αλήθεια είναι όχι, και εγώ προσωπικά έγινε μια φάση μετά από το δεύτερο τρίποντο, mm-hmm. βγάλαμε και την άμυνα και περάσαμε, όπως λέτε και εσείς, μπροστά. Mm-hmm. Και είχα άλλη μια ευκαιρία σχετικά μόνος μου ήμουνα με το καλάθι, δηλαδή είχα περάσει τον αντίπαλο. Και έχασα, ας πούμε, ένα εξ επαφής lay-up που θα πρέπει να ήταν εύκολο. Που για να σας πω την αλήθεια, αν έχανα το τελευταίο τρίποντο και το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό και χάναμε, δεν θα κοιμόμουν το βράδυ. Δηλαδή, δεν είναι τρικάρι. Όχι. Αν μπορείς να φύγεις, πρέπει να φύγεις. Από εκεί είναι και λίγο στην ψυχολογία. Γιατί απλά ανεβάζει την ψυχολογία σε ένα τρίποντο, από εκεί που χάνεις ένα να περάσει για δύο και να τελειώνει το μάτς, θες να ξεφύγεις και να αρχίσεις να καθαρίζεις το μάτς.
1: Ένα άλλο, ψάχνοντας τα στατιστικά σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, τα επίσημα που έχετε δώσει, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι όχι απλά δεν έχετε χάσει τα rebound σε κανένα match, ακόμα και με τον χρόνο δηλαδή, τα παίρνετε και με τεράστιες διαφορές. Σε δύο αγωνιστικές έχετε 36 rebound παραπάνω από τις άλλες ομάδες. Στο κύπελλο συνολικά έχετε παραπάνω 23. Είναι κάτι που δίνετε έμφαση ως ομάδα σε αυτό το τομέα? Δηλαδή, μην χάσουμε παιδιά rebound. Ή πάμε όλοι στα επιθετικά.
2: Rebound είναι στη φιλοσοφία της άμυνας που έλεγα, που μας την έχουν περάσει και οι προπονητές. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία τη φυσική μας κατάσταση. Για να είμαστε σε θέση, τα rebound είναι πολύ σημαντικά να μην δώσουμε δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Θέλουμε να τρέξουμε κιόλας, οπότε από το 1 μέχρι το 3 όποιος πάρει το rebound θα τρέξει στον εθνικιασμό. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Κάθε φορά στην ομιλία του coach θα πει ότι πάντα παιδιά τα rebound, από εκεί ξεκινάμε. Είναι ότι έτσι βγάζει την πετυχημένη άμυνα. Τώρα να παίξεις μια πετυχημένη άμυνα, να βγάλεις 24 δευτερόλεπτα άμυνα και να χάσεις το rebound για να του δώσεις 14, είναι σαν να μην την έπαιξες.
1: Σωστά. Εντάξει, τώρα στο Μαρούσι πάτε με νίκη Αμαρουσίου που έχει αρχίσει με 0-2, αλλά και αυτή δεν είναι ομάδα για χαμηλά. Δεν ξέρω πώς βλέπεις το ερχόμενο μάτς.
2: Δεν έχω κοιτάξει, δεν τους έχουμε δει καθόλου. Χθες είχαμε το ρεπό μετά τον αγώνα, σήμερα ξεκινάει το πλάνο για την Κυριακή. Θα σας πω απλά ότι δεν κοιτάμε, ας πούμε, τι αποτελέσματα έχει η άλλη ομάδα. Το 0-2 δεν θεωρώ και εγώ ότι χαρακτηρίζει κάποιον. Το πλάνο μας θέλουμε να μείνουμε, όχι να ασχοληθούμε τόσο πολύ με τον αντίπαλο. Πιστεύω ότι αν μείνει το πλάνο και αυτό με το κλίμα που σας είπα και το περνάμε στις τέσσερις γραμμές στο γήπεδο, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε αντίπαλο, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία άλλη ομάδα. Απλά πιστεύω πολύ σε εμάς.
1: Ωραία. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Δεν ξέρω πόσο σεζόν έχεις παίξει στην National League 2, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως εκεί σε βλέπουμε, πέρσι τον Τίρονα.
2: Έχω παίξει άλλη μια χρονιά στον Νίκο Βαλιθέας, πριν 2-3 χρόνια. Ναι, αλλά αυτό δεν έχω και εγώ τρελή εμπειρία. Αλλά εντάξει, στο συγκεκριμένο όμιλο υπήρξα και πέρυσι, όπως είπατε, στον Τίρονα, εννοούμε Πελοποννησιακές, το Λιξούρι στην Κεφαλονιά, την Πρέβεζα, το Καναλάκι. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει τύχει τώρα και έχουμε ξεκινήσει με τις Αθηναϊκές, οπότε είμαστε ακόμα κοντά, δεν έχουμε ξεκινήσει τα ταξίδια. Που και τα ταξίδια είναι μια πρόκληση.
1: Εντάξει, είναι και κοντά βέβαια, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά έτσι, αυτά τα ταξίδια. Όχι όλα τουλάχιστον.
2: Ναι, όχι όλα δεν είναι, αλλά δεν είναι και Αθηναϊκές. Εντάξει, είναι δύσκολος όμιλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ προβολή. Αλλά είναι δύσκολος όμιλος και το κατάλαβα πέρυσι. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις, η κάθε έδρα είναι δύσκολη. Το ταξίδι, να σας πω την αλήθεια, επηρεάζει. Γιατί π.χ. το Καναλάκι είναι πάνω στο βουνό, 20 λεπτά στροφές τέτοια. Άμα δεν έχει κάνει κάποιο προγραμματισμό, άμα δεν έχει κοιμηθεί κάποιος καλά ή οτιδήποτε, σίγουρα επηρεάζουν.
1: Ναι.
2: Στις επαρχίες οι έδρες είναι λίγο πιο, σε εισαγωγικά, εχθρικές.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι δύσκολος όμιλος, είναι απαιτητικός. Η αλήθεια είναι και χαίρομαι που είμαι προετοιμασμένος εγώ προσωπικά, αλλά περιμένουμε τη συνέχεια. Μάτς με το μάτς πάμε, βήμα-βήμα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, τα λες όσο καλά σουτάρεις. Αυτό είναι η ουσία. Λοιπόν, και ευχαριστούμε για τη Λεωνίδα.
1: Ναι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Ναι, αυτό ήθελα να το ευχαριστήσουμε για το Βαγγέλη για την συνέντευξη. Να ευχηθούμε καλή χρονιά γενικά, με υγεία και πάντα τέτοια.
0: Και τρίποντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και σε εσάς καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
2: Γεια χαρά.

0: 25 λεπτά μετά τη μία, ΕΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες και πάμε ευθύς αμέσως στον δεύτερο μας καλεσμένο, Λεωνίδα.
1: Πάμε National League 1, τρίτο όμιλο, Χαλκιδική. Να δούμε και τι καιρό κάνει.
0: Καιρός.
1: Ναι, ναι. Θα μας πει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σας.
0: Ανδρέα, από ό,τι διαβάζουμε, η Χαλκιδική πάντως αναμένεται χαμός. Δηλαδή την έχουν λοκάρει την περιοχή ως μία από τις 5-6 που θα υπάρξουν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει ή μόνο γκρίζος ουρανός, όπως εδώ?
2: Εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο ακόμα, αλλά όπως λέτε, αναμένεται γερή κακοκαιρία.
0: Ναι, έχουμε γίνει και μετεωρολόγοι, γιατί όσοι έχουμε μηχανάκι ή μηχανή, κατάλαβες.
1: Το χιπέδι είναι κοντά. Στο σπίτι, να φτάσεις δηλαδή, αυτό είναι το...
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, να πούμε και για την ομάδα, γιατί έχει αρχίσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Έτσι, 2-0, φατικές νίκες και με το Πανόραμα και με τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω, νομίζω όλοι περιμέναν στον Όμιλο τον ΚΑΟΧ να είναι μία από τις καλές ομάδες και προς το παρόν αυτό δείχνεται. Πρώτες εντυπώσεις από τη χρονιά?
2: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Αυτό έχω διαπιστώσει μέχρι στιγμής και από τις προπονήσεις και όλα αυτά. Αλλά να πω την αλήθεια, τα δύο αποτελέσματα που πήραμε και εγώ τα περίμενα. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ και νομίζω οι κόποι της ανταμείβονται.
1: Φαίνεται καλύτερη, έτσι, και όπως μας είπες εσύ, είστε και καλύτεροι. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι, είναι απόρρια του ότι έχει ανέβει και ο πύχης για φέτος. Έπειτα από δύο χρόνια. Τρίτη στη σειρά είναι τώρα στην Αθήνα.
2: Σίγουρα στοχεύουμε κάτι παραπάνω φέτος. Και νομίζω το δείχνουμε ότι στοχεύουμε για κάτι καλύτερο. Και με τον τρόπο που παίζουμε και γενικά το πώς φερόμαστε καθημερινά στο γήπεδο.
1: Καλά, από τη στιγμή που πέρσι ο ΚΑΟΧ ήταν μια ομάδα που τερμάτισε ψηλά και έπαιξε play-off και μέχρι τους 4, φαντάζομαι αυτό το κάτι καλύτερο είναι ξεκάθαρα η άνοδος, έτσι?
2: Ναι, προφανώς στοχεύουμε την άνοδο. Εντάξει, βέβαια δεν θα είναι εύκολο το πρωτάθλημα, δεν θέλω κι εγώ να λέω μεγάλα λόγια. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ και δύσκολο και είναι μια χρονιά μεγάλη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει με τραυματισμούς διάφορα. Κάθε χρονιά είναι απρόβλεπτη κατά τη γνώμη μου. Υγεία να έχουμε, να δουλεύουμε και τους στόχους μας προσπαθήσουμε να τους πετύχουμε.
1: Σε σχέση με πέρυσι, σου φαίνεται πιο δύσκολο το πρωτάθλημα στο να ανέβεις κατηγορία?
2: Σίγουρα, νομίζω φέτος ο Όμιλος γενικά έκανε ένα step up, καθώς υπάρχουν ομάδες με αρκετά μεγάλα budget, δουλεμένες, όπως η Καρδίτσα, ο Ιωνικός, η Ελευθερούπολη. Είναι πάρα πολλές ομάδες που στοχεύουν κάτι παραπάνω φέτος.
1: Στη δική σου παρουσία, γιατί εντάξει, είσαι ακόμα αρκετά μικρός ηλικιακά, δεν έχεις κλείσει τα 20. Ωστόσο, μπήκε στο πρωτάθλημα πολύ, μου φαίνεται, με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Όχι ότι σου έλειπε, ας πούμε, πέρυσι, αλλά δεν ξέρω, αισθάνεσαι ακόμα πιο έμπειρος, ακόμα πιο έτοιμος για αυτό το πρωτάθλημα?
2: Σίγουρα αισθάνομαι γενικά καλύτερα, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και νιώθω γενικά ότι το παιχνίδι μου το έχω βελτιώσει. Αυτό έρχεται με την καθημερινή δουλειά και με τον στόχο που βάλεις απέχεις να γίνομαι κάθε μέρα 1% καλύτερος.
1: Δηλαδή, είσαι στα 19 σου και είναι η τέταρτη χρονιά σε ανδρικό επίπεδο στην National League 1, έτσι. Έβλεπα λίγο τον απολογισμό σου σε πόντους και διαπίστωσα ότι απέχεις 27 από το να φτάσεις στον πατέρα σου στη Β' Εθνική τότε. Δηλαδή... Ναι, βέβαια είχε παίξει ο Αλέξανδρος δύο σεζόν με το Πευκοχώρη, ίδια ομάδα ουσιαστικά.
2: Ναι.
1: Και έχεις εσύ άλλους τώρα 27. Βέβαια είσαι ακόμα σε τόσο μικρή ηλικία που δεν ξέρω αν θα σε βλέπουμε για πολύ ακόμα στην National League. Εσύ πώς το βλέπεις?
2: Εντάξει, εγώ όπως είπα στόχος μου σαν παίχτης είναι να βελτιώνομαι καθημερινά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ευκαιρία παρουσιαστεί για το κάτι παραπάνω, θα το εξετάσω και αν είναι ό,τι χρειάζομαι, θα την πάρω την ευκαιρία, θα την αρπάξω.
0: Ναι, εντάξει, όχι, για να γίνω, πατάω πάνω στο ερώτημα του Λεωνίδα. Εντάξει, να το θέσω, το όνειρό σου ποιο είναι? Πιστεύεις τον εαυτό σου ότι μπορείς να παίξεις GBL?
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα κακό σαν παίκτης, ότι έχω υπερβολική αυτοπεποίθηση γενικά σε ό,τι κάνω, είτε είναι μπάσκετ είτε οτιδήποτε. Και ευτυχώς έχουμε και ένα ωραίο σύνολο με συμπαίκτες πολύ ποιοτικούς, οι οποίοι μπορούν να με βοηθήσουν. Αλλά προφανώς κοιτάω το βήμα παραπάνω, άμα είμαι ικανός, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, όχι, εντάξει. Ο Λεωνίδας που τις ξέρει τις εθνικές κατηγορίες απ' έξω, ενώ και από αυτά που ακούμε που σε ρωτάει, σημαίνει ότι έχεις τα φόντα για να ανέβεις τα σκαλιά του μπάσκετ. Εντάξει, και όπως είπες, σε συνδυασμό με την αυτοπεποίθηση, αυτό, υγεία να ευχηθούμε βασικά, αυτό είναι το...
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Έχεις κατάληξη το τι θέση θες να παίζεις?
2: Κοιτάξτε, νομίζω η θέση μου... Η φυσική μου θέση είναι το 2. Mm-hmm. Τώρα βέβαια έχω την ικανότητα πλέον να παίξω και σαν άσος μέχρι ένα σημείο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπου με χρειάζεται η ομάδα, δηλαδή και 5 να χρειαστεί να παίξω, θα παίξω.
1: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι κανείς δεν θα σου ζητήσει να παίξει 5, αλλά είσαι ένας scoring point guard, νομίζω, έτσι. Σου πάει αυτός ο ρόλος, δεν ξέρω αν είναι και εσένα σου αρέσει αυτό και η δημιουργία.
0: Μάλλον το shooting guard.
1: Να έχεις την μπάλα πάντως που θέλεις.
0: Ναι, ναι.
2: Μ' αρέσει να έχω την μπάλα, μου αρέσει πολύ.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Mm. Επειδή σε βλέπουμε αρκετά σε ρόλο, δηλαδή να αποφασίζεις να είσαι ο playmaker.
2: Ναι, θεωρώ ότι το στοιχείο μου είναι να έχω την μπάλα στα χέρια, αλλά όχι μόνο να εκτελώ και να δημιουργώ παράλληλα, γιατί όπως είπα, οι συμπαίκτες μου είναι αρκετά ποιοτικοί και ξέρουν πού θα βρίσκονται κάθε στιγμή και το δουλεύουμε παράλληλα τους αυτοματισμούς μας και όλα.
1: Mm-hmm. Ωραία, να ευχηθούμε και σανότερα. Εντάξει, έχεις πολύ μέλλον μπροστά σου.
0: Ναι, γι' αυτό είπα εγώ, έβαλα την υγεία στην εξίσωση. Λέω να υπάρχει υγεία και το παιδί να προχωρήσει. Αυτό λέω. Ναι.
2: Έτσι, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία για όλους τους αθλητές.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ανδρέα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι.

Αρκετές αλλαγές έχουμε στο πρόγραμμα της National League 1 και National League 2 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα στην National League 1, το μεγάλο ντέρμπι της Πάτρας, Απόλλωνας Προμηθέας 2014, θα διεξαχθεί την Κυριακή και όχι το Σάββατο. Κυριακή λοιπόν στην Περιβόλα 5 η ώρα. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που αφορά στην National League 1, το Πανόραμα Πιερικός Αρχέλαος, συγγνώμη, αυτό είναι για την πέμπτη αγωνιστική, απλά ανακοινώθηκε από τώρα, λόγω κολλήματος του γηπέδου, ο αγώνας Πανόραμα λοιπόν Πιερικός Αρχέλαος δεν θα διεξαχθεί στο Ηλίας Τριανταφυλλίδης, αλλά στο Αλεξάνδριο. Δεν αλλάζει βέβαια η ημερομηνία, 31 Δεκάτου, 5 η ώρα. Οι αλλαγές στην National League 2 αφορούν την τρίτη αγωνιστική που έρχεται. Συγκεκριμένα στον πέμπτο όμιλο, το Atlas Κομωτινής Όλυμπος δεν θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ Κομωτινής, αλλά στο δεύτερο Λύκειο Κομωτινής, την ίδια ώρα πάντως, 18 Δεκάτου, 5 η ώρα. Επίσης για συγκοινωνιακούς λόγους, το ΚΑΟΔ, συγγνώμη, το Έσπερος Πλατανιά για τη Women's National League 1 και τον πρώτο όμιλο συγκεκριμένα θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 2, ενώ το Ασπίδα Ξάνθης Κούπα Κυλκής πάλι για τον δεύτερο όμιλο της Women's National League θα διεξαχθεί στις 4 αντί για τη... θα αρχίσει στις 4 αντί για τη 1 την ερχόμενη Κυριακή.

Όσο για σήμερα, δράση υπάρχει μπόλικη. Πέντε ελληνικές ομάδες αγωνίζονται συνολικά στα κύπελα Ευρώπης απόψε. Σε EuroLeague, Basketball, Champions League, EuroCup και FIBA Europe Cup. Η δράση αρχίζει στις 6 με το Γκέντσε Κολοσσός, την αναμέτρηση της ροδέτικης ομάδας για το FIBA Europe Cup. Ακολουθεί στις 7 το match του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με την Λιετ Κάμπελης για το EuroCup. Στις 9 Βαρέζε Περιστέρι για το BCL. Και το βράδυ τα δύο παιχνίδια της EuroLeague εκτός έδρας και για τις δύο ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά να βγαίνει εκτός Ελλάδας φέτος και να αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι σε ένα γήπεδο που έχει ανακοινωθεί ήδη ότι έχει υπάρξει sold out για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς ως προπονητής, ως αντίπαλος, και την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό στις 9.30 έτσι, και στις 10 κλείνει η βραδιά με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Ισπανία την αίτητη έπειτα από 4 αγωνιστικές Βαλένθια.

Περισσότερα βέβαια για όλα αυτά τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και γενικά για την επικαιρότητα σε όλο το φάσμα του μπάσκετ θα ακούσετε στο άμεσο replay που ακολουθεί με τους Μενέλαο Σεβαστιάδη και Γιάννη Λαμπύρη. Όπως πάντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη είναι οι Δήμητρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβγενίδης. Ακούσατε το «Άκου τι έκανες» με τους Κώστα Ζαφέρη και Λεωνίδα Πεστιόλη. Εμείς θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τρίτη και 13 για όσους από εσάς προλάβαμε. Γιάννη, γιατί χαμογέλασες, εντάξει, είπαμε.
1: Οι Αμερικάνοι έχουν Παρασκευή και 13.
0: Παρασκευή και 13, θετική διάθεση πρέπει να υπάρχει για να μην πιστεύουμε απόλυτα σε αυτά. Εντάξει, είπαμε, έχουν περάσει τόσες Τρίτες και Παρασκευές και 13 στη ζωή μας. Είμαστε εδώ στο EOQM Radio, η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 2 και αρχίζει το άμεσο replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος ο Αστιάδης στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης, ο Γιώργος Τσιβγενίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και φυσικά θα πάμε με μια πολύ full εβδομάδα και ο Σταύρος Κιούσης μαζί μας, νέα προσθήκη, ο οποίος θα είναι πασπαρτού, έτσι. Ο Σταύρος ξέρει τις κατηγορίες εκεί, θα κάνει και εκπομπούλες. Λοιπόν, και μια εβδομάδα...
1: Που διαδέχεται το 10 στα 10, έτσι, γιατί δεν το βλέπουμε συχνά.
0: Ναι, όχι, δεν το βλέπουμε συχνά.
1: Δεν και, θυμάμαι πόσα χρόνια, αν...
0: Ναι, και επειδή αυτή τη βδομάδα έχει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια, λες κάπου θα σπάσει, αλλά το 10 στα 10 είναι τρομερό. Είναι εβδομάδα ζόρικη, γιατί είναι εβδομάδα με διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκας. Δεν είναι κάποια είδηση οι διπλές αγωνιστικές Ευρωλίγκας, γιατί πλέον θα είναι πάρα πολλές.
1: Μπορείς να μου λύσεις την απορία γιατί οι δύο ελληνικές ομάδες και σήμερα και Παρασκευή παίζουν μαζί και με διαφορά ενός τετάρτου και μισής ώρας.
0: Όχι.
1: Εννοώ δηλαδή η Euroleague δεν θα έπρεπε να τα προσέχει αυτά.
0: Και ναι, το προφανώς,
1: το ζητάνε προφανώς οι γηπεδούχοι,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Δεν το νοιάζει. Τώρα άμα παίζει 9.30 πάντα η Παρτιζάν και 10 πάντα.
1: Δεν αντιλέγω, το Τρίτη Τετάρτη μου κάνει εντύπωση. Γιατί να είναι Τρίτη και δύο.
0: Αυτό είναι σίγουρα των ομάδων. Αυτό είναι σίγουρα των ομάδων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίτα, η Ευρωλίγκα κάνει άλλα. Δηλαδή τις τελευταίες αγωνιστικές που βάζει σε διαφορετικές μέρες. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι μπαίνει η τηλεόραση και οι ομάδες.
1: Και υπερτερεί η τηλεόραση του γηπεδούχου. Γιατί και η Νόβα δεν πιστεύω, θα θέλει νομίζω η ίδια ώρα να είναι δύο τέτοια μέρη.
0: Και επίσης πιστεύω ότι και να ζήταγε. Μάλλον από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός προφανώς θέλουν να παίξουν Τρίτη, δεν νομίζω να νοιάζει ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε τον Ολυμπιακό αν θα δουν το μάτς του άλλου. Δηλαδή, έτσι, είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμα, Γιάννη, που ξέρεις ότι θυμάσαι μια φορά που είχαμε βγάλει φέτος, όταν βγάλαμε τον Χρήστο τον Παφέ από τον Ολυμπιακό, που μας έλεγε, ήταν η μέρα που είχε γίνει η κλήρωση εκεί κοντά και μας έλεγε που ήταν σε ένα γραφείο κλεισμένοι κάποιες μέρες με τον Αντώνη τον Κατσίκη και προσπάθησαν να βγάλουν
1: το πρόγραμμα.
0: Μετακινήσεις και θα καταλαβαίνεις ότι κάθε ώρα μετράει σε ένα τόσο βαρύ πρόγραμμα, άρα το τελευταίο που θα νιάξει οποιαδήποτε ομάδα είναι το αν θα συμπέσει με της ίδιας χώρας ομάδα την ίδια μέρα, ειδικά σε αυτές τις διπλές αγωνιστικές. Και φυσικά δεν είναι μόνο το EuroCup και η Ευρωλίγκα, είναι η διοργανώση των γυναικών, είναι το FIBA, το Basketball Champions League και είναι και το FIBA Europe Cup, που έχουμε πολυπληθέστατη συμμετοχή, την πιο πολυπληθή αντρικών ομάδων, έτσι.
1: Θυμίζουμε, είναι το κύπελο που ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό τα τελευταία
0: απλά
1: χρόνια.
0: Απλά είναι το FIBA Europe Cup, έτσι.
1: Ναι, FIBA Europe Cup, ναι. Γιατί
0: όχι, γιατί με το μπέρδεμα που υπάρχει με τόσες διοργανώσεις για τον απλό φιλάθλο και δεν είναι καθόλου παράξενο να συμβαίνει. Θυμάσαι που λέγανε πολύ να πάρει το Europe Cup να βγει στην Ευρωλίγκα.
1: Να βγει στην Ευρωλίγκα.
0: Θα τα βάλουμε σιγά σιγά όλα κάτω. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε για τα ελληνικά πρωταθλήματα. Η Elite League ολοκληρώθηκε χθες με τρομερό φινάλε, νίκη των Πεύκων επί των Σοφάδων με 5-0 στο τελευταίο λεπτό. Οι γηπεδούχοι γύρισαν το μάτς και το πήραν και πάει λέγοντας, είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις που υπάρχουν. Εξάλλου είπαμε, αυτά είναι τα ωραία το χειμώνα, ότι έχουμε να ασχοληθούμε και για την τηλεόραση. Εντάξει, βάζεις σήμερα, ανοίγεις την τηλεόραση και
1: πατάς, την αφήνεις ανοιχτά.
0: Πατάς κανάλια και ό,τι πετύχεις.
1: Νομίζω βολεύει αυτές οι τηλεοράσεις που βάζουν παράθυρα τα κανάλια.
0: Πολλαπλές εικόνες. Από τις 7 η ώρα αρχίζει ο ΠΑΟΚ και πάει και συνεχίζει μετά με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ να πούμε ότι σήμερα στην Ευρωλίγκα έχει δύο πολύ σημαντικές επιστροφές. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι του και κοντά στην Παρτιζάν του, και ο Ζαν Μοντέρο στην Βαλένθια. Έτσι είναι δύο σημαδιακές, πολύ πρόσφατες. Εντάξει, οι επιστροφές στο διεθνές μπάσκετ πια έτσι που γίνει με τα κινήσεις των πρωταγωνιστών είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αλλά
1: είναι κάποιες που είναι λίγο
0: ξεχωριστές. Είναι πολύ φρέσκες, πολύ φρέσκες.
1: Και δεν είναι τυχαίο και ο κότς ο Μπράδος και ο κότς της Βαλένθια έχουν πει ότι πολύ μεγάλη στιγμή, αλλά δεν είμαι εγώ το πρόσωπο. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή ούτε ο Μοντέρο, δηλαδή για να μην αποπροσανατοληθεί μία ή άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, ο Μπράδος άσε το Μοντέρο. Ο Μοντέρο είναι ένας πιτσιρικάς, έκανε το όνομά του εκεί, σίγουρα αγαπήθηκε. Το δέσιμο του Μπράδος με την Παρτιζάν είναι πολλές δεκαετίες και σε πολλά. Νομίζω ότι είναι φάμιλο, αυτό είναι αμφίδρομο, δηλαδή δεν μπορεί να παρεξηγηθεί κανείς από τους δύο με το δέσιμο τον Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, στο ίδιο επίπεδο περίπου, δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω απειλήθηκε κάποια στιγμή σε εισαγωγικά, αλλά μέσα στη... Ναι, ότι, δηλαδή ότι ίσως τον Παναθηναϊκό
0: ναι,
1: να το...
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Όμως μέσα στην καρδιά του... Εντάξει, η ομάδα του Μπράντοβιτς είναι η Παρτίζαν.
0: Εντάξει, εκεί πρώτο ξεκίνησε, εκεί ναι. Ρετάχθηκε.
1: Έπαιξε εκεί,
0: νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Παίρνουν οι δύο μεγάλες...
1: Σίγουρα, αλλά εκεί νομίζω συναισθηματικά. Σου θυμίζω σε ένα βράδυ έγινε προπονητής, εκεί πήρε το ευρωπαϊκό. Θυμίζω ότι τον Παναθηναϊκό, πώς να το πω, γιγαντώθηκαν μαζί. Ευρωπαϊκά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήταν ήδη πρωταθλητής Ευρώπης, απλά με τον Ομπράντοβιτς απογειώθηκε. Αλλά νομίζω είναι και οι δύο βοήθησε ο ένας τον άλλο. Θυμίζω ότι ο Ομπράντοβιτς με καμία άλλη ομάδα δεν έχει τις επιτυχίες που έχει με τον Παναθηναϊκό έτσι, στην Ευρώπη. Ούτε καν με τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι σημαντικό.
0: Τι άλλα. Καλά, προφανώς και δεν είναι είδηση ότι υπάρχει sold out στο Βελιγράδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η οπαδή της Παρτιζάν, αλλά ειδικά απόψε. Φαντάζομαι και στη Βαλένθια θα υπάρχει και γενικά σε αυτά τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας που έχουμε να δούμε και αν έχουμε να δούμε και να πούμε. Οπότε πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά αφού κάνουμε μια πρώτη μουσική παύση, έτσι μια ανάσα να πάρουμε.

0: Εδώ είμαστε, OQM Radio, είναι το άμεσο replay. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε σε φουλ γεμάτη εβδομάδα. Πάμε να τα ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο που έρχεται από τη GBL. Θα ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας και θα το πούμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί και ο ίδιος θα μηδιάσει αν δεν νευριάσει. Αν τέλος είναι ο πρωτοπόρος, δηλαδή ανοίγει στη βαθμολογία.
1: Και Ευρωπαία καρδίτσα, πάει για Ευρώπη πάλι έτσι όπως έχει.
0: Καλά, κάτσε. Τώρα, θα...
1: τώρα αυτά ακούει και θα μας...
0: και θα μας κλείσει, θα πέσει η γραμμή.
2: Έχει το GBL και θέλει να παραμείνει στη GBL αυτό εδώ. Εντάξει,
0: λοιπόν, είναι ο coach Νίκος Παπανικολόπουλος.
1: Γεια σου και συγχαρητήρια για την πορεία τώρα.
0: Σε μια Ευρωπαία πέρσι βέβαια, φέτος δεν έχει.
1: Άλλο λέμε, έτσι τέτοιο ξεκίνημα έχει μπει.
0: Αλλά είπαμε είναι πολύ νωρίς. Καταρχάς ευχαριστούμε για

0: το χρόνο σου, ο οποίος δεν ξέρω φέτος, θέλω να μας πεις μετά το περσινή εμπειρία του πήγαινε έλα με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ρουτίνα της εβδομάδας πώς σας φαίνεται, πώς περνάει χωρίς τη μετακίνηση ή το εντός έδρας ευρωπαϊκό μάτς, έχουν αλλάξει οι ρυθμοί σας?
1: Εντάξει, τα 4 χρόνια που είμαι στη... Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πάντα στη διάθεσή σας. Τα 4 χρόνια που είμαι στην Καρδίτσα, τα 3 είναι χωρίς ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρυσι μόνο συμμετείχαμε. Οπότε ξαναγυρίσαμε στα πράγματα τα οποία γνωρίζαμε.
0: Είχατε καλομάθη ή κακομάθη, δεν ξέρω πώς.
1: Εμάς οι ρυθμοί μας είναι για ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Πέρυσι έγινε, η ομάδα το κατέκτησε, συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πήγε αρκετά καλά για τα δεδομένα της. Το απολαύσαμε όλοι παρόλες τις δυσκολίες που είχε.
2: Και το σημαντικό, το παλεύατε μέχρι το τέλος ακόμα και όταν είχε χαθεί η πιθανότητα πρόκριση. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος για την νοοτροπία της ομάδας.
1: Όχι, αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν πρόκειται να πάμε σε παιχνίδια για να συμμετέχουμε ή για να κάνουμε ένα rotation για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ό,τι πάμε να παίξουμε, θα το παίξουμε με οποιοδήποτε κόστος. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή ή λάθος απόφαση, αλλά αυτή είναι η απόφαση. Αυτό το πράγμα μπορούμε να υποστηρίξουμε, αυτό το πράγμα μπορώ να υποστηρίξω και εγώ. Οπότε έτσι πήγε και νομίζω ότι ασχέτως νικών ή προκρίσεως ο Top 16 είχε η ομάδα μια πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία.
0: Εντάξει, και εκ του αποτελέσματος που ο βασικός, ο ρεαλιστικός και ο μη κρυμμένος, αυτόν λέγατε συνέχεια, στόχος ήταν να ανανεώσει η ομάδα την παρουσία της στη GBL, γιατί αυτό είναι η λογική για την Καρδίτσα, αφού επιτεύχθηκε ο συνδυασμός όλων των, του πώς θα συνδυάσετε όλες τις υποχρεώσεις, επιτυχημένος κρίνεται, πιστεύω.
1: Απλά υπήρχαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς και εντάξει, δεν το ξέρουν όλοι, ότι ειδικά το Γενάρη και το Φλεβάρι υπήρχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με πολλά εκτός έδρας παιχνίδια, με πολλές μετακινήσεις. Ήταν μια περίοδος στην οποία η ομάδα δοκιμάστηκε, αλλά σε κάθε περίπτωση βγήκε πιο δυνατή και νομίζω ότι στο τέλος του πρωταθλήματος πήραμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το οποίο δουλεύαν τα παιδιά και αξίζαν.
0: Όπως μας είχε πει ο Γκίκας, βέβαια ως παίχτης Πανιώνη και όχι ως δικό σου της Καρδίτσας, που είναι φέτος με το ωραίο, το αυθόρμητο στυλ του, για το πώς το είχε πει, ρε Γιάννη, για το σύστημα με το AI που βγαίνει. Κάτι είχε πει πιο Σαϊνστάιν, το εμπνεύστηκε με την έννοια ότι για ομάδες όπως ήταν ο Πανιώνιος πέρσι, η Καρδίτσα, ότι μπορεί να βρεθείς να χάσεις 5-6 μάτς, να μην πατήσεις την έδρα σου, που ψυχολογικά για αυτές τις ομάδες μπορεί να είναι κάτι πολύ βάρη. Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είτε παίξω μέσα είτε έξω σειρά θα κερδίσω, ξέρω που λέει ο λόγος. Αλλά τέλος πάντων, ναι, λέω για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο που είπες στο περσινό πρόγραμμα.
1: Συμφωνώ, βέβαια, στο βαρύ πρόγραμμα εμείς είχαμε την τύχη, την ατυχία τύχη ήταν, ότι είχαμε πολλά παιχνίδια στην έδρα μας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, εκτός έδρας, με την ΑΕΚ εκτός. Οπότε ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχαμε ούτως ή άλλως στόχους νικών. Χωρίς να σημαίνει ότι μπαίνεις σε παιχνίδι για να χάσεις. Αν το πρόγραμμα ήταν πιο ευνοϊκό, θα ήταν και ακόμα πιο δύσκολο για μας, γιατί ενδεχομένως μια ήττα τέτοια να σου στήγησε ακόμα και την παραμονή. Οπότε το ποτήρι το βλέπεις μισογενό.
0: Δεν σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ωραία, φέτος η μία αλλαγή είναι ότι δεν έχετε Ευρώπη, αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ότι έχετε 12 αλλαγές, μια καινούργια ομάδα. Δεν είναι κανείς από την περσινή ομάδα, το οποίο εκ των πραγμάτων, όπου και να το πεις, συνεπάγεται δυσκολία. Δεν θέλει να είσαι ούτε επιστήμονας του μπάσκετ, ούτε προπονητής για να το καταλάβεις. Πώς δημιουργήθηκε και πώς εξελίσσεται αυτή η συνθήκη?
1: Ναι, ξέραμε πέρυσι από την αρχή ότι είναι δύσκολο. Μια ομάδα σαν την Καρδίτσα μπορεί να κάνει ένα κύκλο ενός-δύο ετών και να κρατήσει μια βάση. Εμείς νομίζω ότι τρυπήσαμε τον ταβάνι και το κάναμε διετίες για κάποια παιδιά τα οποία ήταν μαζί μας και βοήθησαν πάρα πολύ. Είχαμε πει ότι θα γίνει μια ανανέωση ούτως ή άλλως. Το ξέραμε αυτό, ξέραμε ότι θα υπάρχει και ευρωπαϊκή συμμετοχή, οπότε ποντάραμε στη δουλειά και να πάρουμε παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο ασχέτως ηλικίας να μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Οπότε είναι μια δύσκολη συνθήκη, αλλά είναι και μια συνθήκη την οποία ως ώρας οι παίκτες την κάνουν πολύ πιο εύκολη από αυτό το οποίο περιμέναμε. Αλλά δεν είναι σε εμάς ότι το προγραμματίζαμε. Σαφώς και ψάχναμε παίκτες με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, αλλά ως ώρας αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ψάχναμε αποτυπώνονται. Σημειώνοντας πάντα ότι είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα.
0: Βέβαια, εντάξει. Ναι.
2: Όχι, ότι πάντως πλέον, Κώτς, έχετε κάνει την ομάδα talk to the town που λέμε. Δηλαδή δεν είναι πια, είναι σημείο αναφοράς για την πόλη. Και εδώ βέβαια θα πληγώσω τους φίλους τους πιο παραδοσιακούς, πιο παλιούς με την αναγέννηση Καρδίτσας που δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά στη Super League 2 στο ποδόσφαιρο εννοώ, αλλά έχετε κερδίσει πια το κομμάτι σας στην πόλη. Έχετε κερδίσει και τον κόσμο, το γήπεδο είναι γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια. Δεν ήταν μόνο τα ευρωπαϊκά, γι' αυτό το λέω, ούτε με τον Άρη μόνο.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι στοιχείο της ομάδας, όπως η τεχνογνωσία της ομάδας και η ηρεμία μπαίνει στο budget. Δηλαδή αποτυπώνεται, δεν έχει να κάνει με το πόσα λεπτά έχει, έχει να κάνει και με το τις συνθήκες δίνεις και στους προπονητές και σε εμάς, αλλά και στους παίκτες. Έτσι είναι και η συμμετοχή του κόσμου στην ομάδα, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτυπώνεται στο budget. Οπότε από την πρώτη στιγμή το είχαμε. Εγώ ένιωθα τον κόσμο πάρα πολύ κοντά στην ομάδα και το ότι συνεχίζουμε και το έχουμε με βασικό παιχνίδι, όχι το παιχνίδι του Άρη, με βασικό παιχνίδι το παιχνίδι με τα Γιάννενα, το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο, σε ένα παιχνίδι το οποίο εντός εισαγωγικών δεν είναι από τα εμπορικά παιχνίδια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω προφανώς κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι ο κόσμος αρέσκεται περισσότερο να βλέπει τις μεγάλες ομάδες. Αλλά εντάξει, η εικόνα του γηπέδου σε αυτό το μάτς για μας είναι πολύ μεγάλο κριτήριο για όλη τη χρονιά.
2: Πάντως ο προπονητής θέλει αυτό το μάτς το ίδιο, αν όχι περισσότερο από την νίκη με τον Άρη. Έτσι, γιατί ουσιαστικά θα εξαργυρώνατε με τη μεγάλη σας. Αν χάνατε αυτό το παιχνίδι, ήταν πισωγύρισμα μεγαλύτερο και την ίδια. Το Άρη, είναι ξεχωριστό το παιχνίδι.
1: 100%, αλλά εντάξει, πολλές φορές και ο κόσμος και το καταλαβαίνω. Εξετάζει τον αντίπαλο και το όνομα του αντιπάλου και όχι τόσο πολύ το βαθμολογικό. Το βαθμολογικό μπαίνει προς το τέλος του πρωταθλήματος, καλός ή κακός.
0: Μίλησες πριν για ταβάνι που έχει σε ορισμένες περιπτώσεις τρύπησε ο οργανισμός Καρδίτσα κρατώντας παίχτες και 3 χρόνια από ένα συνηθισμένο κύκλο διετίας. Εκεί που έχει εξαφανιστεί, δεν έχει τρυπήσει, έχει φύγει το ταβάνι, νομίζω ότι είναι στη δική σας σχέση. Εσύ ως είναι η 5η χρονιά, το οποίο δεν είναι συνηθισμένο όχι στην Ελλάδα μόνο, γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εδώ πέρα φαίνεται ότι και εσύ και οι διοικούντες ότι περνάτε καλά. Δεν εννοώ ότι διασκεδάζεται, μόνο ότι είναι ευχάριστη η ατμόσφαιρα, ότι έχουν βρεθεί πάρα πολύ κοινοί τρόποι λειτουργίας, σκέψης και συμπεριφορών, έτσι.
1: Είναι κάτι το οποίο πηγάζει από τις δύο πλευρές. Η διοίκηση το παρέχει σε όλες τις εκφάνσεις. Η διοίκηση παρέχει σε εμάς και στο επιτελείο το οποίο με πλαισιώνει και είναι συνεργάτες μια απόλυτη στήριξη, μια ασφάλεια και νομίζω ότι αυτό έχει φτάσει τη συνεργασία να οδεύει στον 5ο χρόνο. Βλέπουμε όμως εδώ, θέλω να πω, για κάποιες ομάδες οι οποίες και στο ελληνικό πρωτάθλημα προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Και σε κάθε περίπτωση η χρονική διάρκεια του προπονητή είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε τον Coach Σάκοτα, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην ΑΕΚ. Βλέπουμε την Μύκονο, η οποία είναι σε μια κατηγορία σαν την Καρδίτσα, ότι ανανέωσε τον προπονητή για άλλα 2 χρόνια, που είναι ήδη 2 χρόνια μαζί. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό αποκτά μια φιλοσοφία και νομίζω ότι καλό θα κάνει.
2: Έχει βρει όμως και ο Νίκος Παπανικολόπουλος την Ιθάκη του στην Καρδίτσα. Εγώ το σπράττω και έτσι, ότι έχεις βρει και εσύ νομίζω έναν τόπο εκεί που έχεις δεθεί, ένα πλαίσιο μάλλον θα λέγω, όχι δεν είναι μόνο η πόλη που είναι πολύ όμορφη, ενώ όλο το πλαίσιο.
1: Σαφώς, αλλά αυτό το δίνει και γενικά ο οργανισμός, ότι είναι ένας οργανισμός φιλόδοξος, ποτέ δεν είπε ότι σταματάμε σε κάτι, δηλαδή η ομάδα ήταν να παίξει στην Ευρώπη πέρυσι, δεν τέθηκε ποτέ θέμα αν θα συμμετάσχει όχι, λέμε ναι θα πάμε να το κάνουμε, δηλαδή είναι κάτι το οποίο με τα οικονομικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε, προσπαθούμε και προσπαθεί ο οργανισμός να το τρυπήσει τον ταβάνι και θεωρώ ότι το πετυχαίνει κάθε χρονιά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να κοντράρουμε ομάδες στο οικονομικό κομμάτι, ενώ το αγωνιστικό είναι εντελώς διαφορετικό. Όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν ξεφύγει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που είναι σταθερά στις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Για αυτά όμως τα οποία έχουμε, η ομάδα προσπαθεί μέσα από το πλαίσιο το οποίο έχει να ξεπεράσει τα όρια της. Και αυτό είναι κάτι ωραίο για έναν προπονητή, γιατί δεν βλέπει κάτι το οποίο είναι βαλτωμένο και λέμε εντάξει άλλη μια χρονιά. Είναι κάτι το οποίο είναι φιλόδοξο.
0: Το Άρη και τον ΠΑΟΚ που ανέφερες, θέλω να σταθώ λίγο στη νίκη επί του Άρη. Προφανώς είναι νωρίς, τα έχουμε πει αυτά, δεν είναι τυπικές κουβέντες, είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική, αλλά φέτος υπήρχε η αίσθηση ότι τον Άρη τον είχατε νικήσει και πέρσι την πρώτη πάλι πρεμιέρα, τα είχε φέρει έτσι το AI. Αλλά πέρσι έλεγες ότι δεν ξέρω αν το έλεγες εσύ, οι παρακολουθούντες στο πρωτάθλημα λέγανε ότι πήρε η Καρδίτσα μια νίκη την οποία μπορεί να κάνουν και άλλοι. Φέτος υπάρχει η αίσθηση ότι σε αυτό τον Άρη και κατ' επέκταση τον ΠΑΟΚ, ότι όποιος από τους μικρομεσαίους μπορέσει να τους να του πάρει ένα μάτς, ότι πιθανότητα έχει αποκτήσει ήδη ένα μεγάλο μπόνους στην οικονομία του πρωταθλήματος. Το βλέπεις έτσι κι εσύ ή είναι υπερβολή?
1: Το βλέπω έτσι όσον αφορά τον προγραμματισμό τον οποίο κάνεις πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Και πριν σου έρθουν οι ομάδες να παίξουν. Γιατί, εντάξει, ποτέ δεν ευχόμαστε απουσίες παιχτών, αλλά μπορεί στο μέλλον να υπάρξει ένα παιχνίδι στο οποίο η μεγάλη ομάδα να έχει 4 και 5 απουσίες, η ομάδα η οποία θα έχει μειονέκτημα να μπορεί να αντιεκμεταλλευτεί αυτό.
0: Ναι.
1: Η λογική λέει ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν θα χάνουν εύκολα, χωρίς αυτό να προδιαγράφει το αποτέλεσμα. Βέβαια, είπαμε και όλοι λέμε και με τους συνεργάτες το συζητάμε, ότι μια νίκη επί τέτοιου αντιπάλου αποκτά αξία, αν και εφόσον κερδίσει τα παιχνίδια τα οποία είναι πρέπει και τα έχει κυκλωμένα από την αρχή της χρονιάς.
0: Το Βίκο καλή ώρα που λέγαμε.
1: Ναι. Καλή ώρα τα Γιάννενα, τα οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Αν απολέσεις αυτό το πλεονέκτημα νωρίς, τότε είναι σαν να έχεις κάνει άλλη μια ήττα.
0: Σε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο όλοι έλεγαν εκ προημίου ότι ήταν το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων 15-20 χρόνων, μάλλον κοιτάζοντας προς τα πάνω, αλλά με την κάτω μεριά που, ξαναλέω ρεαλιστικά όπως και εσείς λέτε, είναι εκεί κοιτάζει η καρδίτσα να ξεμπλέξει όσο νωρίτερα μπορεί. Με δύο να πέφτουν και με τους δύο νεοφώτες τους, τα Βίκο και τη Λευκάδα, στα πολύ νωρίς συμπεράσματα, μην δείχνει κανείς σάκος του box, ομάδα που δεν θα κάνει νίκη ή που θα είναι εύκολος αντίπαλος. Πιστεύεις ότι θα είναι και αυτό το ταμπλό εξίσου συναρπαστικό?
1: Νομίζω ότι θα είναι το πλέον συναρπαστικό, γιατί αν στο πρώτο γκρουπ συμμετέχουν 4 ή 5 ομάδες, στο από κάτω γκρουπ ενδεχομένως να συμμετέχουν και 9.
0: Και 8 και 9.
1: Θεωρώ ότι θα είναι κοντά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα φορτία τα οποία θα πάρουν οι ομάδες και το πώς είναι το πρόγραμμά τους, οι οποίες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το timing το οποίο θα παίξεις αυτές τις ομάδες. Οπότε είναι κάτι το οποίο νομίζω θα πάει μέχρι τέλους. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρω για τα Γιάννενα ή για τη Λευκάδα ότι είναι δύο πολύ αξιόμαχες ομάδες και εμείς το Σάββατο είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο για 37-38 λεπτά ήταν ντέρμπι και προς τις δύο πλευρές. Οπότε αυτό δείχνει σίγουρα την ανταγωνιστικότητα την οποία θα έχει το πρωτάθλημα.
0: Βλέπουμε σε δύο μάτς, ναι, ξανά θα πούμε μικρό το δείγμα, αλλά επειδή υπήρχαν και τα φιλικά, τον νεαρό πρωτοεμφανιζόμενο Φράνσις να κυριαρχεί στους εθέρες. Είναι αρκετά μεγάλη η λίστα που παιχτών που στην καρδίτσα αποκαλύφθηκαν, ξεπετάχθηκαν, έφτιαξαν την καριέρα του, πες το πως θες. Και επειδή δεν έχει κάποιο νερό που λένε μαγικό, αλλά έχει πολύ ψάξιμο, αυτή η ιστορία πέρα από την ικανοποίηση του διαλέξαμε σωστά κάποιους παίχτες, είναι και ικανοποίηση ενός προπονητή στα χέρια του να βλέπει έναν παίχτη να αναδεικνύεται?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μεγάλη ικανοποίηση και για τους Έλληνες παίχτες οι οποίοι έχουν περάσει και για τους ξένους οι οποίοι βρήκαν ένα σκαλοπάτι προκειμένου να φτάσουν στο πιο υψηλό επίπεδο της καριέρας του. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν το προσφέρει μόνο το προπονητικό team. Το προπονητικό team μπορεί να δει κάτι και να το φανταστεί να παίζει. Έχει να κάνει με την ασφάλεια και εγώ το αναφέρω. Μπορώ να σας πω σε όλες τις συζητήσεις που έχω με τους Αμερικάνους. Την ασφάλεια την οποία παρέχει ο οργανισμός, ειδικά για παιδιά τα οποία έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για πρώτη φορά στην καριέρα τους ή έχουν κάνει ένα πέρασμα από την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια συνθήκη την οποία μπορούν να την εκμεταλλευτούν. Η ομάδα παρέχει ασφάλεια, παρέχει το γήπεδο, παρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δουλέψουν και να βελτιώσουν το παιχνίδι τους. Βοηθάει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε είναι κάτι το οποίο οι Αμερικάνοι το βάζουν στην εξίσωση. Κατά τα ψέματα ξέρουμε ότι η καρδίτσα δεν είναι προορισμός για έναν Αμερικάνο, δεν φύγει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού προκειμένου να κάτσει 4 και 5 χρόνια στην καρδίτσα, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο και η ομάδα το χρησιμοποιεί εντός εισαγωγικών για να πάρει το maximum αυτό το οποίο θέλει. Αλλά και αυτός χρησιμοποιεί την ομάδα προκειμένου να δουλέψει σωστά και να έχει μια καριέρα καλή στην Ευρώπη ή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είναι μια δίκαιη συμφωνία όμως, στην οποία και οι δύο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όπως είπα και πριν, όλα τα χρόνια το αναφέρουμε, το χρησιμοποιούμε και όσο μεγαλώνει αυτή η λίστα, πιο εύκολα κάνει τη δουλειά μας προκειμένου να μπορούμε να διαλέξουμε παίχτες και να τους πείσουμε να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος πλέον βοηθάει. Είναι γνωστό, θέλει όλοι να είναι στη Λίγκα. Οπότε έχουμε ένα εξτρά αβαντάζ, ότι τους αναφέρουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και όλοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό, καταλαβαίνοντας ότι πολλά μάτια είναι πάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Κότς, υπάρχει, είναι ένα κομμάτι που συνδέεται πολλές φορές με τις ομάδες και το βλέπουμε ότι αρκετές πλέον έχουν ρίξει το βάρος η δουλειά που κάνετε και στις ακαδημίες γενικά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην ομάδα.
1: Ναι, έχει να κάνει με το ελληνικό στοιχείο, έχει να κάνει και με το τοπικό στοιχείο, ότι το ένα κομμάτι είναι να παρέχεις ένα σωστό περιβάλλον στα παιδιά προκειμένου να προπονηθούν, να αθληθούν, να κοινωνικοποιηθούν, και ένα άλλο κομμάτι είναι να υπάρχει και μια πολύ καλή κατάρτιση επαγγελματιών, η οποία θα βοηθάει τους παίχτες να αναδειχθούν. Εμείς είμαστε και στα δύο κομμάτια, και να παρέχουμε στην τοπική κοινωνία μια πολύ καλή ακαδημία προκειμένου να εμπιστεύονται τα παιδιά τους να είναι σε εμάς, αλλά και μια ακαδημία η οποία συμμετέχει και στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι η Under 23, στην οποία είναι παιδιά τα οποία θα θέλαμε σε λίγο χρονικό διάστημα να μπορούν να πλαισιώνουν την αντρική ομάδα. Κάποιοι από αυτούς είναι μαζί μας, θα θέλαμε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Οπότε για μας έχει διπλή σημασία και νομίζω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά, και με τις επιτυχίες που είχε το εφηβικό πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και γενικά τα 2-3 τελευταία χρόνια, αλλά και με τη θυγατρική ομάδα η οποία συμμετέχει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Στο αυτό που είπες για να κλείσουμε, το ότι πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ξαναγίνει προορισμός περιζήτητος για να πατήσουν πόδι κάποιοι παίχτες, ακόμα και αν σε πρώτη φάση δεν τους καλούν ομάδες οι γνωστές, οι εμπορικές. Εσύ ως άνθρωπος του μπάσκετ, σε γυρίζει αυτή η έκρηξη τις τελευταίες διετίες που κορυφώνται φέτος, σε παλιά χρόνια που ήσουν παίχτης, αυτό το θυμίζει πρωταθλήματα, συμφωνείς ότι πάμε 15 και ίσως παραπάνω χρόνια πίσω για τόσο μεγάλη έξαρση επενδυτών και κατ' επέκταση ενδιαφέροντος και όλα τα υπόλοιπα?
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, νομίζω ότι πάμε 20 χρόνια πίσω. Βέβαια έχω να προσθέσω, και είναι το πολύ αισιόδοξο στην όλη κατάσταση, ότι γίνεται σε πολύ πιο υγιείς βάσεις. Εγώ έχω ζήσει τις καλές εποχές του ελληνικού μπάσκετ με πολύ μεγάλους επενδυτές, οι οποίοι καλύπτανε το 90% ή το 80% του μπάτζετ, και ένα 20% ήταν μόνο τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία ήταν εξίσου καλά τότε. Δεν υπήρχε μάρκετινγκ, δεν υπήρχαν προωθήσεις, δεν υπήρχαν τόσο καλά γήπεδα όσο υπάρχουν τώρα. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε ότι όλα αυτά γίνονται σε πολύ καλύτερες βάσεις, και αυτό σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν θα ξαναγίνει αυτή η φούσκα η οποία έχει γίνει πριν 20 χρόνια και μετά το μπάσκετ.
2: Ναι, γιατί είχαμε ζήσει και φούσκες, έτσι. Και
1: ναι, κατέβηκε, ξανέβηκε. Γίνεται σε πολύ πιο υγιείς βάσεις. Δηλαδή επενδύουν στα γήπεδα, επενδύουν στις υποδομές, επενδύουν στο μάρκετινγκ, προσπαθούν να δεθούν με τις τοπικές κοινωνίες ή με τις κοινωνίες των μεγάλων αστικών κέντρων. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ πιο υγιές, οπότε είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει πολύ περισσότερα χρόνια.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Πολύ καρδίτσα, αλλά και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις για.
2: Έτσι όπως έχει ξεκινήσει, νομίζω θα είμαι σε κάθε εβδομάδα ή άντε εβδομάδα παρά εβδομάδα τώρα.
0: Όχι, τον σταύρωσες τώρα.
1: Όχι,
2: τα λέμε σήμερα Τρίτη και 13.
1: Οπότε ραντεβού τον Νοέμβριο.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, να είστε. Βασικά να είστε καλά όλοι. Πάνω απ' όλα ομάδα. Να το απολαμβάνετε, γιατί φαίνεται ότι περνάτε καλά, και εντάξει αν είναι τώρα Οκτώβριος, Νοέμβριος, κάποια στιγμή με το καλό θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την
2: καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε άμεσο replay στο EOCO Radio. Ωραία, αρχίσαμε με τη GBL και τα ενδιαφέροντα που μας είπε ο Νίκος Παπανικολόπουλος. Πάμε όμως σιγά σιγά προς την Ευρώπη. Πάμε Ευρωλίγκα. Θα ξεκινήσουμε από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια 10 ώρα το βράδυ. Νωρίτερα, μισή ώρα νωρίτερα, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι. Πάμε στον Κωνσταντίνο Μελάγες να μας πει για αυτή την ζόρικη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Ολυμπιακού που είπαμε αρχίζει από απόψε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ζόρι και όντως αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, γιατί ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια και την Παρασκευή στη Βαρκελόνη την Μπαρτσελώνα. Οπότε αυτό το πενθήμερο στην Ισπανία μόνο ζόρικο μπορεί να συναγκριθεί, ειδικά νομίζω το απόψινο παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι η Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα από την Μπαρτσελώνα.
0: Η οποία πάντως που την περίμενα πολύ για πέταμα, βγάζοντας δεν ξέρω από πού το συμπέρασμα, γιατί εμένα γενικά μου αρέσαν οι ομάδες του Σέκουλιτς και με την εθνική, δεν είναι για πέταμα η Μπαρτσελώνα. Γιατί πολλοί την έχουν ότι φέτος απλά συμπληρώνει τη διοργάνωση.
2: Θεωρείς ότι δεν είναι. Εγώ διαφωνώ μαζί
0: σου. Α, ναι, διαφωνείς.
1: Δεν δίνει όμως το αισιόδοξο μήνυμα ότι μπορεί να επιστρέψει.
2: Περίμενε μισό λεπτό τώρα, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα. Αφήνουμε στην άκρη τον Σέκουλιτς, πού τον έχεις δει, είπες.
0: Στην εθνική, στις εθνικές.
2: Και τα 15 μέρα τουρνουά και τα 21 τουρνουά είναι ο καλύτερος τρόπος να κοροϊδέψεις.
0: Α, λες εσύ, Εντάξει, το ακούω από πολλού.
2: Ντόζεβιτς, Ίγνορ Μπαρντέικης.
0: Εντάξει.
2: Έχουμε παραδείγματα πολλά.
0: Ωραία, άρα το καταρρύπτεις, οπότε πάει,
2: ναι,
0: έχει ένα...
2: Δεν μ' αρέσει πολύ ο Σεκουλίτς.
0: Άρα έχει ένα εύκολο μάτι την Παρασκευή Ολυμπιακός. Όχι, εντάξει, αστειεύομαι.
2: Έχει σίγουρα ένα πιο εύκολο μάτι από το απόψινο
0: Ολυμπιακός. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Η Βαλένθια, η οποία εκπλήσει αρκετούς, γιατί είναι η μοναδική η ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague μετά από 4 αγωνιστικές. Το γεγονός ότι αποψηλώθηκε λόγω της φυγής Μοντέρο, Μπαντιό, Μπραντίγια, Τούρ, Μαρτίνες.
1: Ο Κι, ο Μαρτίνες.
2: Του Μπράξον Κι. Πολλοί θεωρούσαμε ότι δεν θα έχει την παραμικρή συνέπεια σε σχέση με την περσινή της.
1: Και αυτή έχει ξεκινήσει καλύτερα από πέρσι.
2: Νομίζω σημαντικό κλειδί σε αυτή την πορεία της Βαλένθια είναι ότι κράτησε ως προπονητή το συνεργάτη του Μαρτίνες, γιατί ουσιαστικά είναι μια ομάδα την οποία την κατέστησε στην αγωνιστική, την θέτει ο GM της, η διοίκησή της και όχι ο προπονητής. Δηλαδή ο GM σε συνεργασία με τη διοίκηση λέει θέλουμε να παίξουμε εμείς αυτό το μπάσκετ. Α, οκ. Okay. Ποιος προπονητής το πρεσβεύει, ο Μαρτίνες. Έφυγε ο Μαρτίνες. Ποιος προπονητής μπορεί να το πρεσβεύσει, ο συνεργάτης του. Οπότε δώσαν τη θέση στον Άλμπερ και δεν θέλησαν να αλλοιώσουν το μπασκετικό DNA της ομάδας, προφανώς και ο Σόρτς υποστηρίζει απόλυτα αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Έχει και το κίνητρο να αποδείξει ότι η σεζόν του με την Παρή δεν ήταν
0: τυχαίες.
2: Ότι ήταν κακή, απλά δεν έκανε fit με τον Ανταμάν.
0: Ναι, ότι κάτι δεν κόλλησε πέρσι. Ναι.
2: Απλά έχω πολύ καλή ομάδα, οι δύο καλύτερες επιθέσεις της EuroLeague.
1: Ο Ολυμπιακός πάντως θα πρέπει να παίξει μάλλον την άμυνα που έπαιξε με την Εφές και όχι των τριών πρώτων αγώνων, γιατί με 100 πλάς πόντους η Βαλένθια είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω και η Ιταλία να παίξει σίγουρα θα φέρει 90-85.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως πας να την κερδίσει μια τέτοια ομάδα στο ρυθμό το γρήγορο. Η λογική λέει όχι, λέω εγώ, δεν ξέρω. Αλλά όπως θα βγει το παιχνίδι.
2: Ό,τι σου δώσει το παιχνίδι είναι αυτό. Ναι. Αλλά σίγουρα το σκάουτι πάνω-πάνω είναι. Το σκάουτινγκ πάνω-πάνω είναι η άμυνα. Και νομίζω σε αυτό το πλαίσιο είναι και οι αλλαγές στις πεντάδες που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Με τον Φουρνιάδη του Ντόρση για παράδειγμα. Γιατί ο Ολυμπιακός δέχτηκε νομίζω 29 πόντους από την Βίρτους. Δέχτηκε από τις Αργύρες πάρα πολλούς. Δέχτηκε από την Εφές πάρα πολύ. Γενικά στο πρώτο δεκάλεπτο παίζει κακή άμυνα ο Ολυμπιακός. Οπότε τώρα, αν πάθει μια τέτοια έδρα και φάσει 30 στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά ίσως να έχεις δώσει ήδη ρυθμό στον αντίπαλο και να είναι δύσκολο να τον ηρεμήσεις λίγο. Υπάρχει ένα ζήτημα για την δωδεκάδα, νομίζω ο Ντάνσον θα είναι εκτός. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει με 16 παίκτες, θα είναι εκτός ο Νιτζίπο, θα είναι ο Καραγιαννίδης, θα είναι ο Ντάνσον και ξεκινάω κι άλλον έναν του Πάπας.
0: Πάπας,
2: Ναι, βέβαια, επειδή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έρχεται από απραξία είχε κάτι ενοχλήσει στο ισχύο του, μπαίνει σιγά σιγά στη διαδικασία αγώνων, νομίζω ότι σε ένα από τα δύο παιχνίδια, είτε αυτό απόψινο είτε με την Μπαρτσελόνα την Πασχέτη, μπορεί να μην τον δούμε στο δεκάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει και ο Μπαρτσόκας.
0: Εντάξει, ναι, τώρα παίζουν και σκάκι εσωτερικό για όλες οι ομάδες σε αυτά τα προγράμματα. Ξέρουν τις ανάγκες.
1: Βλέπουν τις μετρήσεις καταρχήν. Βλέπουν, είναι σε άλλο επίπεδο πλέον. Μας το λέγει και ο Αντρέας Γκατζούλης την άλλη φορά, ότι είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν.
0: Και σίγουρα πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε ή να καταλάβουμε ούτε καν εμείς, εσείς που ασχολείτε με το καθημερινό ρεπορτάζ, ας πούμε.
2: Στο Μοντέρο έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις από χθες, είτε ο Μπαρτσόκας είτε μέλη του συνεργάτες του. Εντάξει, ήταν ένα ιδιαίτερο. Θυμίζει γι' αυτόν, επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε αρκετά. Μην τρελαθείς, μην υπενθουσιαστείς, μην προσπαθείς να κάνεις το κάτι παραπάνω.
0: Ναι, γιατί είναι και, είναι και μικρό παιδί, όμως δεν είναι πολύπειρο. Μπορεί να είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά είναι πιτσιρικάς. Βράζει το αίμα. Ναι. Άλλο να το κάνει αυτό ένα 28χρονο, 29χρονο παίκτης. Δεν μου λες το πότε πιστεύεις ότι θα εμφανιστεί αυτό που και ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αναμένει με ενδιαφέρον, ο κανονικός, ο πλήρης και μονταρισμένος απόλυτα Ολυμπιακός. Δηλαδή, πιστεύεις ότι είναι 10 μέρες ή 1,5 μήνα?
2: Όχι, 1,5 μήνα. Πιστεύω από Δεκέμβριο θα δούμε τον κανονικό Ολυμπιακό και τον κανονικό Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε?
2: Νομίζω όχι.
0: Τα είπαμε, ήταν αρκετά τίποτα αναλυτικό. Και για ψυχολογική προετοιμασία μας μίλησες και για όλα τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Άμεσο replay, ο Web Radio. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Γιάννης Λαμπύρης, Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα. Αλλάζουμε διοργάνωση. Χώρα γενικά σήμερα πεταγόμαστε. Είναι τόσα πολλά τα μάτς. Και πάμε Eurocup και Λιθουανία. Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε 7 η ώρα Ελλάδας με τη Λιέτ Καμπέλης. Ο Γιώργος Πετρίδης, ο καλός φίλος και συνάδελφος απεσταλμένος του Μετρόπολης, είναι στη Λιθουανία και έχει την καλοσύνη να μας αφιερώσει λίγα από τα λεπτά του, μεταβαίνοντας προς την έδρα της Λιέτ Καμπέλης, για να μας πει λίγο τα τελευταία νέα. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Μενέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Γιάννη και στους ακροατές.
0: Καταρχάς λύσε μας ψιλοτουριστική απορία. Πόσο κοντά είναι στο Κάουνας και ήσασταν πριν από λίγο στη Ζαλγκύριο Αρένα, έτσι, επίσκεψη.
1: Δεν είναι και πολύ μακριά, αλλά δεν προέρχεται κοντά. Ο δικός είναι περίπου 2 ώρες.
0: Α, εντάξει, έχει δρόμο.
1: Αλλά επειδή έχουμε δρόμο, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Έχουμε ένα 4 ώρο μέχρι το παιχνίδι και τώρα είμαστε καθοδόν από το Κάουνας για το Πανεβέζι.
0: Πανεβέζις, ναι.
1: Ναι. Τώρα για το παιχνίδι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι λίγο πολύ ο ΠΑΟΚ πήρε μια γεύση από το πώς θα είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια του στο EuroCup, παίζοντας την περασμένη εβδομάδα στη Βοσνία, στο Σαράγεβο με την Μπόσνα, που δεν είναι ομάδα εδώ πρώτου μεγέθους, που δεν είναι μια ομάδα που ξεχυλίζει από ποιότητα.
0: Αλλά που του βγάλει την ψυχή. Έτσι.
1: Ακριβώς, του βγάλει την ψυχή. Θα μπορούσε κάλλιστα να το πάει το παιχνίδι στη παράταση με ένα τρίποντο στο τέλος. Νομίζω ότι φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ είναι πιο υποψιασμένος σήμερα, γιατί και θεωρητικά είναι πιο καλή ομάδα η Λιέτ Καμπέλης από την Μπόσνα. Θα το δούμε βεβαίως και στην πράξη.
0: Βέβαια, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι πιο καλή ομάδα και από τους δύο. Απλά πρέπει να το δείξει κάποια στιγμή. Ναι,
1: γιατί προφανώς στη θεωρία, Μενέλα, αν βάλουμε δίπλα-δίπλα τα ρόστερ τώρα του ΠΑΟΚ με τις Λιέτ Καμπέλης ή της Μπόσνα, υπάρχει σχεδόν χαόδης απόσταση.
0: Χάος, ναι.
1: Αλλά όλα αυτά τώρα στην κουβέντα είναι εύκολα. Αλλά
2: στο παρκέ είναι να το αποδείξει ακριβώς.
1: Και ειδικά σε αυτή την περίοδο που καταλαβαίνει κανείς ότι όταν έχει και νέο προπονητή, έχει και 10 πλέον νέα πρόσωπα. Δηλαδή με τον Ματιαγιούνα, ο ΠΑΟΚ έχει 10 νέα πρόσωπα από το καλοκαίρι. Yeah. Προφανώς είναι ακόμη μακριά από.
0: Μα ειδικά αυτές οι ομάδες, Γιώργο, με τα μεγάλα ρόστερ, θέλουν το πολύ περισσότερο χρόνο να βγάλουν την πραγματική του εικόνα σε σχέση με την όποια Λιέτ Καμπέλης Τσιμπόνα, που στηρίζεται σε 5-6 παίχτες και έχει μια ομοιογένεια νωρίτερα. Αυτά είναι.
1: Σωστό. Έτσι αποδεικνύεται. Δηλαδή, ακόμα και στα μάτια του πρωταθλήματος το βλέπουμε αυτό. Ειδικά όταν δίνεις για παιχνίδια, έχεις και το πρέπει να σε ακολουθεί. Δηλαδή, κανείς δεν θα κατηγορήσει, για παράδειγμα, τη Μύκονο με την οποία παίξω ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ή τη Δόξα Λευκάδας, αν χάσει από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση.
0: Ναι, το να πρέπει διακυριστεί. Είναι.
1: Έτσι, ναι. Οπότε πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Το καλό για αυτόν είναι ότι κερδίζει. Έτσι, δεν μπορεί να το αγνοήσουμε αυτό και αυτό είναι το πρωτεύον.
0: Βέβαια.
1: Παίρνει τα παιχνίδια, είτε έτσι είτε αλλιώς. Έχει κάνει 2-2 στο EuroCup, έχει κάνει 2-2 στο πρωτάθλημα.
2: Εγώ θα έλεγα 2 εμφανίσεις σε μάτς που έχασε με τον Ολυμπιακό και σε μάτς που νίκησε με τον Παναθηναϊκό είναι τα σημεία αναφοράς μέχρι στιγμής. Γιατί
0: εντάξει, ναι, έδειξε. Αλλά σε φιλικά, ρε Γιάννη.
2: Όχι, στο Super Cup λέω. Το Super Cup
0: είναι. Φιλικά είναι, εντάξει.
2: Είναι μια διοργάνωση επίσημη.
1: Ένα τίτλο χρειάζεται.
2: Όχι, το λέω με την έννοια ότι έδειξε δείγμα γραφής πολύ απαιτητικό, πολύ έτσι δελεαστικό, να το πω, για τόσο νωρίς.
1: Και ίσως ξέρεις την εικόνα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Να δημιούργησε μεγαλύτερες προσδοκίες έστω και για την αρχή της σεζόν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια δεν μπορεί κανείς να πει ότι έδειξε κάτι κοντινό σε αυτό στα 4 μάτς που ακολούθησαν. Το ποτάλμα και στο Γιώργο.
2: Αλλά έκανε τη δουλειά του όμως.
0: Αυτό μετά. Αφού είδες ο Άρης την πάτησε, ξέρω, στην Καρδίτσα που έχει επίσης μεγάλες.
1: Το τέλος της κουβέντας αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή να παίζεις καλά και να μην κερδίζεις, ποιο είναι το νόημα. Προφανώς πρέπει να κερδίζεις. Αν μπορείς να εξελίσσεις και κάπως να βελτιώνεις την εικόνα, αυτό θα είναι το ιδανικό.
0: Ρεπορταζιακά μας ανέφερες φυσικά την παρουσία του Μωτιεγιούνας και σε πάτρια εδάφου.
1: Να το πω πώς είναι, Μενέλα. Να δούμε πώς θα είναι, γιατί ο Μωτιεγιούνας έπαιξε 2 μάτς το παράθυρο του Αυγούστου με τη Λιθουανία. Και πριν από αυτό είχε την παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν τελείωσε τη σεζόν. Εκεί λέει προς το τέλος αποχώρησε, είναι και στα 36 του, είναι και βαρύ κορμί, όλα αυτά τώρα δημιουργούν έτσι κάποια ρηματικά και το σε ποια κατάσταση είναι.
0: Είναι μπασκετόφατσα πολύ όμως, πανέξυπνος παίχτης.
1: Αυτό μαθαίνω γενικά αυτή την εικόνα, βγάζει το πολύ και επαγγελματίας, αυτό το καλύπτει, ας πούμε, καλύπτει κάθε τύχη του πράγματος και στο παρκέ και έξω από το παρκέ και έμπειρος. Τώρα αν δώσει κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ, γιατί προφανώς δεν τον έχει πάρει ο ΠΑΟΚ να παίζει 25 λεπτά και 30 λεπτά. αυτό θα είναι το ιδανικό. Γιατί κάποια χαρακτηριστικά που έχει ο Μοσχεγιούνας λείπουν από τους υπάρχοντες φίλους του. Δεν έχει πρόβλημα το ΠΑΟΚ, γιατί ο Χουγκάζ είναι μέσα. Έπαιξε το Σάββατο με τη Κάδα, είχε ένα πρόβλημα στο Σάββατο από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Σούπερ. Κάπου από ό,τι στην πραγματικότητα είναι πλήρης το ΠΑΟΚ για αυτό το
0: παιχνίδι. Μέχρι και ο Νίκος, ας πούμε, ακόμα σε περίοδο προσαρμογής. Ναι, έχασε πολύ μεγάλο διάστημα το παιδί με τον τραυματισμό του.
1: Ναι, πέρσι έχασε με το που πήγε και πήγε καλά όταν αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, από την
0: Τζεντεβίτα.
1: Έχει σοβαρό τραυματισμό στο Περιστέρι, στο μάτς του Euro Cup. Έχασε το υπόλοιπο τη σεζόν, τώρα μπήκε και πάλι είχε τραυματισμό. Οπότε λογικό είναι να χρειάζεται τον χρόνο του
0: να ψάχνει αγωνιστικό ρυθμό.
1: Βέβαια. Να βρίσκει ρυθμό ακριβώς αυτό.
0: Ωραία, Γιώργο, καλό δρόμο μέχρι να φτάσετε στο Ιδηλιακό. Δεν ξέρω αν είναι Ιδηλιακό, δεν έχω πάει στο Πανεπιστήμιο.
1: Δεν νομίζω πως πληροφορούμε όχι ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Δεν το δούμε κιόλας, δεν έχουν και πολλά περιθώρια.
0: Όχι, εντάξει. Καλό παιχνίδι να απολαύσετε και καλή επιστροφή.
2: Σε
0: ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Για χαρά.

0: Sold out το Βελιγράδι, έτσι. Έκπληξη.
1: Τι περιμένεις τώρα.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα είναι από τα μάτς, από τα γήπεδα που είναι αυτό το overcrowd που λέμε, θα είναι λίγο, να το πούμε.
1: Ναι, δηλαδή θα πρέπει να έχουν και κάτσει. Λίγο κόσμο παραπάνω. Ναι, ναι. Λίγο ή πολύ κόσμο παραπάνω. Λοιπόν, λέγαμε πριν, πήγαμε λίγο έτσι νοερά στη Λιθουανία, μας είπε ο Γιώργος Πετρίδης τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Σήμερα είναι το Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ για τον όμιλό του. Θυμίζω ότι με το νέο σύστημα πλέον είναι 4 όμιλοι στο EuroCup. Παίζουν σήμερα οι Μπαχτσέσεχιρ από τα μεγάλα φαβορή μαζί με τις δύο δικές μας ομάδες, που υποδέχεται την Μανρέσα, την ομάδα που έχει νικήσει ο ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική, και παίζει ακόμα η Ρώμα με τη Μπαλκάν. Έτσι. Η Ρώμη που αρχίζει να ξαναζεσταίνεται στο μπάσκετ, με δύο ομάδες, με Ντόνσιτς, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας. Και σήμερα έχει για τον τρίτο όμιλο άλλο ένα μάτς στην Λιθουανία, η Νεπτούνας με τη Μπουρκ, την κάτοχο του περσινού EuroCup, έτσι, που απλά δεν πήγε στην Ευρωλίγκα. Να εκεί έπρεπε να πάω στην Κλαϊπέδα, που είναι ωραία, είναι λιμάνι, είναι όμορφη πόλη. Και η Τρέντο με τους Νάινερ Τσέμνιτς στη Γερμανική. Και αύριο είναι η μέρα που θα παίξει ο Άρης εντός έδρας με άλλη Ιταλική, την Τορτόνα, και είναι η ομάδα την οποία νίκησε μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή η Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη του Πρίφτη. Και τα αυριανά παιχνίδια για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, το τελευταίο είναι το Ούλμ Μπόσνα Σεράγεβο αύριο. Για τον όμιλο του Άρη, που είναι ο όμιλος Α, θα παίξουν αύριο ακόμα η Ρίγα Ζιέλη, ομάδα από τη Λετωνία, με την Τζεντεβίτα Ολύμπια, η Λεμάν με τους Ροστόκ Σίγουλους και η Μπούργος με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ενώ τα άλλα παιχνίδια είναι η Σιαλουάη με την Γκλούζνα Πόκα τη Ρουμάνικη. Είναι η Τόφας του παλιού καλού μας γνώριμου του Μάσιμο Κανσελιέρη με την Μπουντούσνοστ, η Σλάσκ Βρόκλαβ με την πολύ δυνατή φέτος Νάπολη, και νομίζω κάπου εκεί, όχι, είναι η Τενερίφη με την άλλη Ρώμα, τη Μάξιμα Ρώμα, και η Βενέτσια με την Τουρκ Τέλεκομ.
0: Θυμίζουμε περνάνε 4 από κάθε όμιλο, επειδή είναι, δηλαδή πάμε στους 16
1: μετά από τους 32, ναι. Εντάξει, έπρεπε να σπάσει κάποια στιγμή λίγο το σύστημα, το βελτιώνουν. Τώρα, να πούμε λίγο, μια που λέμε προγράμματα, να πούμε και του Basketball Champions League και να αφήσουμε για μετά FIBA Europe Cup και γυναίκες.
0: Και γυναίκες,
1: μετά το, λοιπόν, το Basketball Champions League, το οποίο έχει σήμερα παιχνίδι με διπλό ελληνικό ενδιαφέρον. Διπλό, τι εννοώ, ότι προφανώς η ελληνική ομάδα είναι που μετράει, που είναι το Περιστέρι, όμως παίζει στο Βαρέζε του Γιάννη του Καστρίτη, έτσι. Η ομάδα είναι που μετράει, που είναι το Περιστέρι, όμως παίζει στο Βαρέζε του Γιάννη του Καστρίτη, έτσι.

0: τη Ρίτας Βίλνιους, έτσι που πόνεσε την ΑΕΚ. Και για αυτή την εβδομάδα αυτά είναι τα ελληνικά, αφού η ΑΕΚ θα παίξει την ερχόμενη εβδομάδα πάλι. Είπαμε ότι το πρόγραμμα είναι σπασμένο.
1: Το BCL του, το είναι σπασμένο η όμιλη, βέβαια.
0: Του EuroCup. Του FIBA Basketball Champions League. Ναι, εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά Ευρωλίγκα. Δεν θυμάμαι που το αφήσαμε, αλλά είπαμε πηδάμε από τη μία διοργάνωση στην άλλη με τόσα μάτσα αυτή την εβδομάδα. Διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκα. Έχουμε ακούσει τα νέα του Ολυμπιακού που είναι στη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός με μικρή επιστροφή, Μοντέρο στη Βαλένθια, η μεγάλη επιστροφή της βραδιάς είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι του και στην έδρα της Παρτιζάν του. Και ο Μαρίνος
1: ένα εισιτήριο θα βρούμε, Μαρίνο, για απόψε. Καλό, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Sold out έχει ανακοινώσει η Παρτιζάν. Τα εισιτήρια ήταν και πολύ ακριβά κιόλα. Φτάνανε μέχρι και 600 ευρώ.
1: Εγώ νομίζω και στο ποδοσφαιρικό.
0: Πόσο φτάνανε?
2: Μέχρι και 600 ευρώ έφτασαν τα εισιτήρια.
0: Έλα ρε.
2: Ναι.
1: Και στο ποδοσφαιρικό να το έκανε θα το γέμιζε απόψε.
2: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, γενικότερα υπήρχε κινητικότητα. Ο κόσμος εννοείται ότι ήθελε να κλείσει εισιτήριο και να δώσει το παρόν. Μία ο Μπράντοβιτς, μία η καλή παραδοσία της Παρτιζάν. Όλα αυτά πάνω κάτω. Εντάξει, όλα τα βλέπω να είναι σταμένα στο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εγώ θα πω κάτι που θυμάμαι το 2014, όταν είχε επιστρέψει ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά, σε εκείνο το αριθμό του μάτς Παναθηναϊκός με τον Μπαχτσέ, που τον είχαν ρωτήσει μετά στο τέλος του μάτς συνέντευξη τύπου για όλη αυτή την ατμόσφαιρα που θα περίμενε. Και είχε πει το εξής. Εγώ είπα στους παίκτες μου να μην επηρεαστούν από όλο αυτό. Είναι κάτι που μόνο εγώ θα το διαχειριστώ και δεν θα αφήσω να περάσει στην ομάδα. Ακριβώς το ίδιο νομίζω έχει πει και στους παίκτες τώρα για το απόψινο παιχνίδι. Είναι κάτι που προφανώς θα έχει πολύ συνέστημα, αλλά είναι κάτι το οποίο...
0: Σίγουρα πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να υπήρχε στην επιστροφή του στη Φενέρ, ναι, που ήταν πιο ναι, επαγγελματική βέβαια, σχέση. Βέβαια. Εδώ είναι μια σχέση ζωής, έτσι, με την Παρτιζάν.
2: Ναι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει κινητικότητα από ό,τι λένε και Σέρβοι. Πέρα από τη βράβηση που θα γίνει από τη δίκηση της Παρτίζαν πριν το παιχνίδι, τουλάχιστον αυτό έχει διαρρεύσει, όχι επίσημα.
0: Ναι.
2: Θα δοθούν μάλλον φωτογραφίες με το πρόσωπο του Ζέλικο Μπράντοβιτς για να υπάρχουν 18.000 ο Μπράντοβιτς στο γήπεδο, ενδεχομένως κάποιο κορέο. Γενικότερα έχει ένα χαμός, γιατί από ό,τι μάθαινα μέχρι και ιστοσελίδες που δεν ήταν επίσημη παροχή των εισιτήριων της Παρτίζαν είχαν φτάσει σε πενταπλάσιες τιμές τα εισιτήρια. Τώρα εκεί δεν ξέρω αν κανένα την πάτησε και πήρε εισιτήριο πενταπλάσιο από την αρχική τιμή, αλλά συνέβησαν και τέτοια πράγματα. Βαλκάνια γάρ, λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει, και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση εκτός από Βαλκάνια. Ναι, ναι. Η χαρά του επιτίδιου θα ήταν αυτή, αυτό το μάτς.
2: Οπότε σήμερα θα υπάρχει μια αποθέωση. Δόξα στους όσους δεσμές που έχει ερωτηθεί για το θέμα, είπε ότι είναι απλό παιχνίδι, είναι μάτς που πράγμα είναι μάτς Παναθηναϊκός Παρτιζάν, έτσι, τίποτα άλλο. Αλλά από και πέρα, εντάξει, προφανώς ο κόσμος θα αποθεώσει τον Μπράντοβιτς, αλλά θα αποθεώσει προφανώς και τους παίκτες Παναθηναϊκού. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το Μπόγκα και το Λεσόρ που έχουν περάσει από την ομάδα. Σίγουρα.
0: Καλά, είναι και τον Μπράντοβιτς μέσα στο μάτς δεν θα τον αποθεώνουν. Δεν λέω ότι θα τον βρίσκουν, ναι, αλλά εκεί θα θέλουν την ομάδα τους. Όπως είπες.
2: Φυσικά το 2008 είχαμε πάει με την αποστολή του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκός είχε αποκλεισίσει σε εκείνο τον όμιλο με Μαρούσι, Παρτιζάν και νομίζω Μπαρσελόνα, αν δεν κάνω λάθος. Πήραν το μάτς με ο Γκράτσκα Αρένα. Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί. Η Παρτίζαν πάλευε για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση, πέρασε τελικά τότε. Και μόλις πήγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πετούσανε πράγματα, φωνάζανε εδώ, εκεί. Έγινε πανικός. Ναι. Μόλις μπήκε ο Μπράντοβιτς, μιλάμε σαν να πετάχνουν όλοι από τις θέσεις τους, σταματήσανε και άρχισαν να κάνουν ένα δεκάλεπτο standing ovation. Τέτοια αντίθεση, ας πούμε, συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εκείνο το παιχνίδι. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι σήμερα είναι ένα μάτς το οποίο αν κερδίσει θα έχει ίδια αξία με αυτό που η νίκη με τη Φενερμπαχτσέ. Γιατί η Παρτίζαν είναι πάρα πολύ καλή. Ακόμα και σύντομα με τη Ρεάλ έδειξε χαρακτήρα. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, προφανώς είναι από αυτά τα μάτς που κάτι παραπάνω σου δίνουν. Εντάξει, το καλό ότι πλην του Σλούκα και του Ναν έχει όλους τους παίκτες στην άδεσή του. Ο Παναθηναϊκός έχει 13 παίκτες σήμερα στην αποστολή και σίγουρα αυτό που θα κάνει ο Παναθηναϊκός είναι πρώτα απ' όλα με βάση την άμυνά του να μπορέσει να περιορίσει τα ατού της Παρτίζαν, Μια ομάδα που και αυτή είναι πολύ καλή στο αμυντικό κομμάτι. Ο Κάλιν Τζόνς είναι ο πιο φορματισμένος παίκτης αυτή τη στιγμή και σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα εστιάσει στο πώς θα μπορέσει να τον περιορίσει. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή και η ψυχολογία είναι ανεβασμένη στα 6 για τον τρόπο που παίζει η ομάδα.
0: Και βελτιώνεται σε λεπτομέρειες από μάτς σε μάτς, έτσι, και μπαίνουν και βελτιώνεται σε λεπτομέρειες από μάτς σε μάτς.
2: Ο Παναθηναϊκός στη σχέση θα παιχνίδια αυτό που λες σωστό Μένιο, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρα από την άμυνα που την έχει, είναι σταθερά του αυτή τη στιγμή, βελτιώνεται πολύ και στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή έχει μια καλύτερη δημιουργία, θα διαβάσει λίγο περισσότερο και πιο εύκολα τα μίσημά σου θα δημιουργηθούν, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, προφανώς καλύτερο spacing, γιατί το spacing είναι το νούμερο ένα που ζητάει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και απόψε είναι μάτς το οποίο είναι ειδικών καταστάσεων και αν και είσαι ο Παναθηναϊκός, πέρα θα παραμείνει στην κορυφή όντας αέλητος και ενδεχομένως αν χάσει βαρέθηκε τον Ολυμπιακό θα μείνει και μόνος πρώτος. Αλλά θα του ασφαλώσουν και αυτό το χαρακτήρα του αυτό, γιατί είναι και το πρώτο εκτός ένας παιχνίδι. Το είπε και ο Ζώτης εκτός ότι να δούμε πώς είναι και η ομάδα σε εκτός ένας μάτς.
0: Βέβαια.
2: Έτσι.
0: Έτσι. Σε ντέρμπι εντός την είδε με τη Φενέρ, σήμερα τη δει και σε ντέρμπι εκτός. Να αρχίσει είναι αυτό τώρα, ότι είναι περίοδος δοκιμών σε διάφορες καταστάσεις.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γιατί μετά το μάτς με την Παρτίζαν, έρχεται και η Χάπολη του Δημήτρη Φιούδη, η οποία μπορεί να παρουσιάσει μια στάση, αλλά δεν πάει να έχει ένα τρομερό υλικό, οπότε ο Παναθηναϊκός σήμερα να κερδίσει και καταφέρει και την Παρτίζαν να κάνει το ίδιο. Θα είναι μια ιδανική...
0: Καλά, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
2: Τώρα για τον Άρη και τον Σλούκα έχουμε, τώρα είχαμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή ότι το μάτς που έχουν κυκλώσει η πράσινη είναι το περιοπάσιο, το περιστέρι την ερχόμενη Κυριακή. Οι δύο να πούμε ότι εδώ και μια εβδομάδα έχουν πάρει το OK από τους γιατρούς. Οπότε έχουν κάνει αρκετά πράγματα στο κομμάτι των προπονήσεων.
0: Οπότε πλέον είναι θέμα αριθμού περισσότερο. Νομίζω και οι δύο είναι
2: πολύ
0: έμπειροι παίχτες πέρα από το επιτελείο του έμπειρου για να ξέρουν πότε θα μπορούν να μπουν όπως πρέπει σε ένα μάτσο.
2: Ναι. Οπότε νομίζω ότι την Κυριακή τώρα βασικά για να μπει ο Ναν θα πρέπει να κοπεί κάποιος. Γιατί ο Ναν αυτή τη στιγμή είχε βγει το ελληνικό ρόστερ για να μπει ο Φαλ. Οπότε θα το δούμε αυτό. Αλλά πάντως και οι δύο λογικά έχουν πιθανότητες για να παίξουν την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Εντάξει Μαρίνο, αναλυτικός όπως πάντα, απολαυστικός, καλό κουράγιο.
2: Θα πω και κάτι τελευταίο, γιατί προφανώς ο κόσμος θα το έχει στο μυαλό του, αλλά να το πω, εμένα θα μου κάνει έκπληξη αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει ξυλό. Τώρα ή πάρει τώρα ή πάρει, ξέρω εγώ, σε δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Αυτό. Θεωρώ ότι στο τέλος θα πάρει ξυλό ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί έχει αρχίσει να... Νομίζω, το ρωτάω με ποιο είναι, ότι όλοι το θεωρούμε δεδομένο ότι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα πάρει. Ναι. Έχει αρχίσει να ακούγεται και το ενδεχόμενο να τραβήξει έτσι.
2: Όχι. Νομίζω δύσκολο. Ναι. Νομίζω δύσκολο. Αυτή είναι δική μου εκτίμηση. Το σίγουρο είναι ότι ο Ζορς, αυτή τη στιγμή όπως έχουν έρθει τα πράγματα, επειδή ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα δεν έβρισκε κάποιον που να του έκανε. Περιμένει να πιστέψουν όλοι, να τους δει όλους, να δει και το Φαλ λίγο περισσότερο, το πώς θα είναι και μετά να αποφασίσει για το κομμάτι του. Δηλαδή να τους έχει όλους δέλσή του και να δει και το μάθημα το ποιημένο όπως θέλει και μετά πώς θα πάει.
0: Λογικό.
2: Ο Κολόκο, ας πούμε για παράδειγμα, το όνομα του Κολόκο του ψηλού που έχει γραφτεί είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την έχει κοιτάξει, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι και στο στόχαστρο την Μπασκόνια από ό,τι διαβάζω. Είναι μια περίπτωση που κοιτάζει.
0: Καλά, όλη η Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα από Ευρωλίγκα μέχρι χαμηλότερες διοργανώσεις ψηλούς ψάχνουν ήδη. Οπότε θα
2: γίνει. Και η Φενέρμπαχτσε ήδη έχει μπει στην αγορά και ψάχνεται.
0: Δεν νομίζω να ακουστεί όνομα αξιόλογου ψηλού που να το δεις μόνο για μία ομάδα.
2: Ναι. Με τίποτα. Μα είναι αυτό. Ενημερώνει ατζέντη στις ομάδες. Αυτός η κοπέλα από το NBA δεν θέλει να μείνει να ψαχτεί. Βγαίνει στην Ευρώπη και γίνεται χαμός εκεί πέρα. Εντάξει, θα δούμε.
0: Έγινε Μαρίνο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, για χαρά. Για.

0: Τι δεν έχουμε πει.
1: Χρωστάμε γυναίκες, FIBA Europe Cup.
0: Έχεις γυναίκες να πεις ή να, να ξεκινήσουμε με FIBA Europe.
1: Όχι, με το FIBA Europe Cup για να δούμε.
0: 6 ώρα σήμερα παίζει ο Κολοσσός εκτός έδρας με την Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν, στην Κάνια του Αζερμπαϊτζάν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι, πρέπει να βρίσκεις και τις, ξέρεις, ποιες είναι οι ομάδες. 9, πολύ πιο, σε πολύ πιο προσιτούς προορισμούς και πιο γνωστή ομάδα, η Μύκονος στην Ελβετία με τη Φριμπούργκ. Γνωστή ομάδα,
1: έτσι, εντάξει, είναι, Ελβετίας.
0: Είναι και ομάδα γνωστή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε αυτό το επίπεδο και Champions League. Αύριο παίζει ο Προμηθέας εντός έδρας με την Τρίερ. Ο Προμηθέας, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεργασίας με τον Γιώργο Βόβορα, και αύριο και μέχρι νεοτέρας θα είναι προπονητής ο Μιχάλης ο Μιχελάκος, θα είναι βοηθός του, και ο Ηρακλής αύριο σε 7.30 εντός έδρας με τη Βούρτσμπουργκ, τη γερμανική. Νομίζω με 4 στο FIBA Euro Cup τελειώνουμε, δεν έχουμε άλλον, έτσι. 4 είναι, 2 στο BCL, έτσι, 6, 2 στο Euro Cup 8 και 2 στην Ευρωλίγκα 10. 10. Εντάξει. Οπότε πάμε λίγο στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Τώρα να ξεκινήσουμε από την Ευρωλίγκα.
1: Euroleague, όλα Τετάρτη νομίζω, 14.
0: Όχι, έχει, και μάτς, έχει ένα μάτς της Γαλατάς στην Πέμπτη, αλλά τα πολλά είναι την Τετάρτη και πρώτο χρονικά, εκ των πρώτων στις 7, στο Βίλνιους, ο Αθηναϊκός, με την Κιμπίρκστης. Τέλος πάντων, με αυτή την ομάδα του Βίλνιους. Φτάνει, μην πούμε πάρα πολλά. Καταλάβαμε. Ο Αθηναϊκός που έχει μπει στην
1: Euroleague
0: με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Αρχίζει αύριο η Ευρωλίγκα των γυναικών.
1: Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε Eurocup. Ο Ολυμπιακός είναι με Μπάξι Φερόλ.
0: Και ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα. Λοιπόν, 6.30 ο Παναθηναϊκός, 7 ο Ολυμπιακός, 7 ο Πανσεραϊκός, ο Παναθλητικός που παίζει με αυτή τη Χατθέρμ, τη γνωστή ομάδα η Ουγγρική. Είχε παίξει πέρσι με τον Αθηναϊκό, νομίζω.
1: Είναι ο Πανσεραϊκός.
0: Είναι ο Πανσεραϊκός και είναι και ο, όχι ο Πρωτέας Βούλας, είναι άλλη μία.
1: Ο Πρωτέας Βούλας νομίζω αποκλειστεί.
0: Έχει αποκλειστεί.
1: Τα Γιάννενα.
0: Ποιος είναι άλλο γάμο
1: τώρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αθηναϊκός.
0: Αθηναϊκός.
1: Πανσεραϊκός, Παναθλητικός. Αυτές πέντε δεν είναι.
0: Ναι, ποια δεν είπαμε.
1: Α, το Πανσεραϊκό δεν
0: μαζί με τη, πέντε μαζί με τον Αθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο Πανσεραϊκός παίζει μια μέρα μετά. Παίζει την Πέμπτη. Επίσης εκτός έδρας με την Γκορζόφ στην Μπολονία. Εντάξει, τώρα, άρα έχουμε 15 ομάδες ελληνικές.
1: Εντάξει, στα κύπελα Ευρώπης.
0: Ωραία είναι αυτά. Τώρα, εάν βρεις έναν άνθρωπο στο τέλος μιας εβδομάδας και να σου πει τα αποτελέσματα, όχι σκορ.
1: Εσύ λες άνθρωπο, αν ρωτήσει ένα δημοσιογράφο που ασχολείται, να ρωτήσει εμάς και πει.
0: Δεν διευκρίνησα. Δεν διευκρίνησα. Δεν σου λέω φίλαθλο. Όταν λέω ένα,
1: να πει του αντιπάλου, γιατί
0: όχι,
1: το πας πολύ δύσκολο.
0: Νίκες-ήτες.
1: Λες ότι εκεί.
0: Αν εξαιρέσει την περασμένη εβδομάδα το 10 που συζητήθηκε, κάποιο το βρήκε. Εάν σου πω το 15.
1: Άρα λες ότι και εκεί θα είναι quiz δύσκολο.
0: Εσύ
1: γιατί
0: δεν
1: αν πεις...
0: πιστεύεις ότι θα βρεθεί. Όχι, νίκες-ήτες.
1: Νίκες-ήτες.
0: Αριθμό.
1: Εκεί θα, πιστεύω θα το βρουν κάποιοι. Αλλά αν πεις τα αποτελέσματα ή τους αντιπάλους.
0: Όχι. Από... Καλά, αντιπάλους εδώ τώρα τους κοιτάμε και ανοίγουμε να δούμε από πού είναι ο καθένας. Εντάξει, ωραία πράγματα το μπόλικο μπάσκετ. Απλά κάποια στιγμή να ξέρουμε λίγο και τι βλέπουμε, καταλαβαίνουμε. Τι παίζει. Καλά, για φίλαθλο δεν σου μιλάω τώρα. Αν τους ρωτήσεις πόσες ομάδες παίζουν ελληνικές άντρες γυναίκες, θα σου πει 6, 7, θα σου πει και θα ρωτήσει και μετά θα γελάσεις και θα καταλάβουνε.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του σημερινού άμεσου replay. Είπαμε καθίστε αναπαυτικά στους καναπέδες, βοηθάει αν δεν έχετε βέβαια ανηλυμένες υποχρεώσεις εκτός σπιτιού και είστε από τους ευτυχείς που μπορείτε να το κάνετε. Κάθεστε 2 μέρες μέσα στο σπίτι και βλέπετε μπάσκετ. Γιατί τα καιρικά φαινόμενα δεν θα είναι αστεία σε όλη τη χώρα, ενώ δεν θα είναι καν έντονα, θα είναι ακραία.
1: Είναι καιρικά φαινόμενα για να δεις μπάσκετ. Πάντως,
0: προσοχή, πρώτα απ' όλα είναι προσοχή για να προσέχεις, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε την άνεση να καράξουμε σπιτάκι να βλέπουμε, αλλά προσοχή λοιπόν, δεν θέλει μαγκές εδώ σε τέτοια, όπως θα περιγράφουν οι μετεωρολόγοι. Αλλά παρόλα αυτά τις ελεύθερες ώρες μπορούμε να δούμε πάρα πολύ μπάσκετ αρχίζοντας από σήμερα και τραβώντας μέχρι την Παρασκευή με διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκας και όλα τις άλλες διοργανώσεις. Μέχρι να αρχίσει η κακοκαιρία, δεν ξέρω που έχει αρχίσει, ακούτε μπάσκετ, έχουμε άλλες 2 ώρες. Αργύρης Παγαρτάνης μας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, παίζεται μπάσκετ. Από εμάς τον Γιάννη Λαμπύρη και τον Μενέλα Σεβαστιά, ευχές για ένα καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Γεια να σας. Έχετε.

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚΟΥ Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλησπέρα σας. Καθυστερημένα σήμερα και ζητούμε πραγματικά συγγνώμη για την αργοπορία όλη αυτή, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις με την κίνηση, όσο νωρίς και αν ξεκινήσεις, αν υπάρχει κίνηση πολύ και μάλιστα στην Αττική Οδό, εκεί που πληρώνεις για να περάσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για να κατευθυνθείς εκεί που θέλεις. Μην γκρινιάζουμε άλλο. Είμαστε εδώ. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες. Η εκπομπή κάθε πολύ μια μπασκέτα μαζί σας για να κλείσει και το πρόγραμμα του ΕΟΚΟΥ Radio σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2026. Τι περιμέναμε άλλωστε τέτοια μέρα.

0: Λοιπόν, τι να χρονοτριβούμε και να πούμε τα... θα μπούμε σε κανονική ροή και σε, σε κανονικό ρυθμό της εκπομπής μας αργότερα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν πολλές ενώσεις και τοπικές επιτροπές που περιμένουν και να πούμε τα νέα τους και κυρίως να ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά τους ζητήματα, μια που τα περισσότερα από τα αθλήματα πια τα τοπικά έτσι έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε όμως και πιο θεσμικές επαφές, είναι αυτές που μας αρέσουν περισσότερο, όχι γιατί έχουν να κάνει με επικοινωνία, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι μαθαίνουμε πιο γενικά πράγματα για τις ενώσεις, το πώς πάνε τα πράγματα, τι ζητήματα υπάρχουν, αν υπάρχει εξέλιξη σε σχέση με την προηγούμενη μας επικοινωνία. Γι' αυτό έχουμε καθιερώσει αυτή την επικοινωνία που έχουμε με τις ενώσεις και τους ανθρώπους που τις που τις τρέχουν, που λέμε, που τις διοικούν, για να μαθαίνουμε από πρώτο χέρι τα πράγματα. Και σήμερα είναι η σειρά της ΣΚΑΒΔΕ, της Ένωσης της Βορειοδυτικής Ελλάδας, που τα έχουμε πει και όλες πολλές φορές και τα ξέρετε όσοι μας παρακολουθείτε συχνά, για τα ζητήματα, τα εγγενή που αντιμετωπίζει, που έχει να κάνει με την χωροθεσία, έτσι, χωροταξία, έτσι, είναι μια μεγάλη ένωση με πολλές περιφέρειες μέσα, διοικητικές να την αποτελούν, ομάδες πολλές από διαφορετικές περιοχές και τα έχουμε συζητήσει βεβαίως αυτά πολύ. Είναι όμως και ώρα να μάθουμε και τις καινούργιες εξελίξεις, οι οποίες είναι κατά κανόνα ευχάριστες. Η αλήθεια είναι ότι όποτε κουβεντιάζουμε με τον κύριο Σάκη Κυβερνήτη, τον πρόεδρο της ΣΚΑΒΔΕ, από τότε που εξελέγει, καλά πράγματα ακούμε. Δείχνει ότι χτίζεται κάτι στην Ένωση και με πολύ χαρά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια αύξηση, γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ, ας πούμε, του πράγματος, να αναπτύσσεται και το σπορ, εκτός από το ταλέντο τέλος πάντων των παιδιών, να αναπτύσσεται το σπορ. Αυτό σημαίνει δηλαδή να υπάρχουν καινούργια σωματεία, καινούργια τμήματα, ενεργοποίηση καινούργιων τμήματων, άρα δηλαδή και περισσότερα παιδιά, περισσότεροι άνθρωποι, που αγόρια, κορίτσια, πιο μεγάλοι, που ασχολούνται με το σπορ που αγαπάμε. Και η ΕΣΚΑΒΔΕ, τουλάχιστον για τη χρονιά που ξεκινάει, είναι από τις ενώσεις που έχουν πολύ ισχυρό αποτύπωμα σε αυτή την αύξηση. Αντί να τα λέμε εμείς όμως, καλύτερα να τα πει ο άνθρωπος που είναι και εν μέρη, τέλος πάντων, υπεύθυνος και για όλο αυτό. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Σάκη Κυβερνήτη στην παρέα μας και για να μας τα πει όλα αυτά πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Αν και είπατε τόσα πολλά...
0: Ναι, πράγματι, ναι. Είπα, έκανα μεγάλο πρόλογο. Αλλά
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, όταν συζητάμε για την ανάπτυξη του μπάσκετ και όταν γενικά υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, ότι δυσκολεύονται τα σωματεία να κατεβάσουν και άλλα τμήματα, υπάρχει μια γενικότερη δυσπραγία οικονομική κυρίως, έτσι, και ειδικά στην περιφέρεια, είναι πολύ ευχάριστο να ακούς για μια ένωση ότι στα πρωταθλήματα της που ξεκινούν υπάρχει ενδιαφέρον και προστίθενται και όλο ένα καινούργια τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι και περισσότερα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το σπορ, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Εγώ και πέρυσι στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και φέτος έχω την ανάγκη να ευχαριστήσω το σωματείο, γιατί είχα πει και πέρυσι και χρησιμοποιώ ακριβώς την ίδια έκφραση, ότι και να σχεδιάζεις, αν δεν υποστηριχτεί από τα σωματεία, δεν μπορεί, είναι καταδικασμένο να μην πετύχει. Εμείς λοιπόν έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, στηρίζουν τα σωματεία και τα ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια, και αποτυπώνεται πλέον με νούμερα. Κάνοντας φέτος ένα απολογισμό του έργου μας, βρεθήκαμε και εμείς, ας πούμε, προεκπλήξεων, μια ευχάριστη έκπληξη.
0: Είδαμε
1: ότι ακριβώς, ευχάριστη έκπληξη. Είδαμε ότι έχουμε μια αύξηση 24,6% στα αναπτυξιακά τμήματα, και δεν εννοούμε αύξηση συγγνώμη, αγώνων, mm-hmm. αύξηση συμμετοχών σε νέα τμήματα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι, δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουμε. Εμείς νιώθουμε καλά, γιατί νομίζουμε ότι όλο αυτό το φορμάτ που ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα για το αναπτυξιακό αποδίδει καρπούς. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας νομίζω ότι έφερε παιδιά, περισσότερα παιδιά στο γήπεδο και στο άθλημα που όλοι εμείς αγαπάμε, ας πούμε, και υπηρετούμε, αν ιδιωτελώς.
0: Αυτό ήθελα να κουβεντιάσουμε, γιατί είχε γίνει πολλή κουβέντα και για την απόφαση της Ένωσης να χωρίσει έτσι, τα αναπτυξιακά της τμήματα σε δυναμικότητα και όχι με την κλασική, έτσι, με τον κλασικό διαχωρισμό, το γεωγραφικό που γινόταν παλιά, μέχρι την τελική φάση πια των πρωταθλημάτων. Αυτό προφανώς είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της αύξησης των συμμετοχών. Είδανε ομάδες οι οποίες βρέθηκαν, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία, ότι τέλος πάντων οι αγώνες που δίνουν είναι ανταγωνιστικοί ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται και οι παίκτες που έχουν στη δύναμή τους.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, δείτε, το αναπτυξιακό είναι μια... η οπτική πρέπει να είναι τελείως διαφορετική από ό,τι βλέπουμε το μπάσκετ στους άντρες. Mm-hmm. Υπάρχουν σωματεία που κάνουν πραγματικά σοβαρή δουλειά, οργανώνουν το μέλλον τους με πολύ... Αν θέλετε, ας πούμε, λέμε ένα τμήμα παιδικό, μπορεί μια ομάδα να επιλέξει και να ξεκινήσει με δύο χρονιές πιο μικρά παιδιά mm-hmm. και να προετοιμάσει τα επόμενά της χρόνια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε τα ηλικιακά έχουν ημερομηνία λήξης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έφερνε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν ομάδες, βλέπουμε και τώρα στους αγώνες κατάταξης, να έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Mm-hmm. Ο φόβος μας και το άγχος μας ήταν ότι θα χάσουμε παιδιά. Mm-hmm. Θα χάσουμε παιδιά από το άθλημα, γιατί θα ήταν απογοητευμένα παιδιά που εμείς φυσικά δεν το θέλουμε. Επίσης, αυτό το format είχε ως αποτέλεσμα, νομίζω, να μην μικραίνουν και εμπορικά, αν θέλετε βάλω το σε παρένθεση, και τα ονόματα, το brand των ομάδων. Mm-hmm. Δηλαδή, σε κάθε πόλη σκεφτείτε, στην κοινή γνώμη, αυτή η ομάδα, ας πούμε, δεν είναι καλή γιατί δεν φέρνει αποτελέσματα. Αυτή η ομάδα είναι καλή γιατί φέρνει αποτελέσματα. Mm-hmm. Εμείς, λοιπόν, τι κάναμε, δώσαμε μέχρι και το τέλος και στις δύο, ας πούμε, κατηγορίες ικανότητας, mm-hmm. Πώς να το πούμε, μπασκετικής ικανότητας, να το πούμε έτσι, μέχρι το τέλος να διεκδικούν σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Μπορεί η Elite Pedro να είναι αυτή που στην ουσία συνεχίζει στο Πανελλήνιο, αλλά και η Α κατηγορία είναι μια κατηγορία που τα παιδιά μέχρι το τέλος έχουν ενδιαφέρον και διεκδικούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πράγματι σημαντικό, γιατί έχει να κάνει και με το πώς αισθάνονται και τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν, και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια, αγοράκια στη δική μας την περίπτωση, δεδομένου ότι έχουν, τέλος πάντων, δεν είναι όλες οι ομάδες ίδιες. Δεν είναι όλες οι ομάδες ίδιες. Προφανώς, όταν συζητάμε για μια ένωση που έχει τέλος πάντων τόσες ομάδες στη δύναμή της, ανάμεσά τους βρίσκονται και σωματεία τα οποία το βλέπουν πολύ και πολύ καλά κάνουν, πολύ ανταγωνιστικά, προσελκύουν πάρα πολλά παιδιά, έχουν έδρα σε μεγάλες πόλεις και μπορούν τέλος πάντων να επιλέξουν και πολύ δυνατές ομάδες. Υπάρχουν όμως και ομάδες που και αυτές χρειάζονται, και όχι μόνο χρειάζονται, είναι απαραίτητες απολύτως, που είναι από μικρότερους οικισμούς, από χωριά ενδεχομένως, τέλος πάντων, που δεν έχουν πολλά παιδάκια, αλλά και αυτά τα παιδάκια θέλουν κάπου να συμμετέχουν. Και το να συμμετέχουν δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη πρέπει να τρώνε 70 και 80 πόντους στο κεφάλι, αν θέλουν να συμμετέχουν. Πρέπει να παίξουν και αυτά σε ένα επίπεδο το οποίο, τέλος πάντων, να αισθανθούν ότι είναι ανταγωνιστικά, ότι μπορούν να νικήσουν, ότι τέλος πάντων αυτό είναι που φέρνει τα παιδιά στο γήπεδο.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε και αυτό είναι το μπάσκετ, πρέπει να στίβουμε το μυαλό μας και να βρίσκουμε τρόπους πώς τα παιδιά θα τα έχουμε κοντά μας και πώς θα προσελκύσουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Και επίσης τα παιδιά που ασχολούνται να νιώθουν σημαντικά. Mm-hmm. Το λέω συνέχεια και χρησιμοποιώ συνέχεια αυτή την έκφραση. Πιστεύω και ξαναλέω ότι αυτό το format το πέτυχε, αυτό το πράγμα πέτυχε, ότι τα παιδιά μέχρι το τέλος νιώθουν σημαντικά, έχουν το αίσθημα του ανταγωνισμού, έχουν το αίσθημα της διεκδίκησης στο να πετύχουν το στόχο τους. Mm-hmm. Αυτό είναι που έχει πετύχει, νομίζω, όλο αυτό το κομμάτι mm-hmm. που τρέχουμε από την πρώτη χρονιά. Και δόξα τω Θεώ, δείχνει ότι έχει αποδώσει καρπούς και ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια ακόμα θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα και θα πάμε πολύ καλύτερα. Βέβαια η ένωσή μας, γιατί πραγματικά σας ακούω, είναι τεράστια ένωση. Να σκεφτείτε, έχουμε 7 νομούς και 3 περιφέρειες. Είναι μια ιδιαιτερότητα παράξενη.
0: Δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα που να έχει 3 περιφέρειες.
1: Ακριβώς.
0: Να εμπλέκονται λοιπόν διοικητικά, διαφορετικές διοικητικές περιφέρειες.
1: Η ένωση μας λοιπόν και το Δέλτα Σίγμα κάνει αγώνα για να φέρει πάρα πολλά, να το πω καινοτομίες, θα τολμήσω να το πω καινοτομίες, ας πούμε, στο μπάσκετ στην βορειοδυτική Ελλάδα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια πιλωτικά, αλλά φέτος το έχουμε βάλει πλέον στην Α1 αντρών mm-hmm. και χρησιμοποιούμε το IRS. Κάτι που η ΟΚ φυσικά το χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια στα πρωταθλήματά της.
0: Μιλάμε για το Instant Replay System, το σύστημα δηλαδή που έχει προϋποθέτει ζωντανή μετάδοση του αγώνα, τηλεοπτική,
1: που live streaming. Εδώ και 3 χρόνια το έχουμε στα πρωταθλήματά μας.
0: Και όχι μόνο αυτό πια γίνεται κομμάτι του παιχνιδιού άμεσο, δίνοντας την ευκαιρία στους διαιτητές να δούνε κάποιες φάσεις, τέλος πάντων, αμφιλεγόμενες και να αποφασίσουν καλύτερα για το πώς θα συνεχιστεί το μάτς.
1: Αυτό είναι πολυδιάστατο, ακούστε. Mm-hmm. Το πρώτο κομμάτι είναι κερδίζουμε, νομίζω, στην αξιοπιστία. Καμία ομάδα δεν μπορεί να σκεφτεί παράξενα και πιστεύω δεν υπάρχει καμία ομάδα να το κάνει αυτό, αλλά ας πάρουμε όλες τις εκδοχές. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέτε. Σε ζωντανό χρόνο μπορεί ένας διαιτητής με ένα ανθρώπινο λάθος να το διορθώσει. Και το πιο σημαντικό κομμάτι βοηθάει και στην εκπαίδευση των διαιτητών που το έχουμε ανάγκη και εμείς και όλη η Ελλάδα θεωρώ, διότι πλέον δεν χρησιμοποιεί η ΚΕΔΗ ή οι σύνδεσμοι θεωρητικά σενάρια, αλλά κόβει φάσεις από τα δικά μας προβλήματα και παρεμβαίνει και εκπαιδεύει και τους διαιτητές, δηλαδή και σε εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά και σε συμβουλευτικό κομμάτι.
0: Αυτό βέβαια προϋποθέτει κάτι το οποίο νομίζω και πάλι η Ένωση είναι πρωτοπόρος, ότι μεταδίδονται όλοι οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας, όλοι, ανεξαιρέτως. Γιατί όλοι, έχουμε δει ενώσεις που έχουν κάνει κάποια βήματα στο live streaming, τέλος πάντων, των αγώνων τους, κάποια αποσπασματικά κάποιοι αγώνες, κάποιοι τελικοί, τέλος πάντων, οι Final Four αναπτυξιακών πρωταθλημάτων μεταδίδονται, αλλά σε καμία ένωση, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω και επειδή τα παρακολουθώ, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει άλλη ένωση στην Ελλάδα που να υπάρχει live streaming σε όλους τους αγώνες και μάλιστα να συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στην εξέλιξη των αγώνων. Έτσι, δηλαδή δεν είναι απλά ότι κάποιοι, ας πούμε, μπορούν να δουν τους αγώνες ή τη στιγμή που γίνονται ή και αργότερα, αλλά μπορεί να δοθεί ευκαιρία και τους διαιτητές να διορθώσουν, τέλος πάντων, κάποιο λάθος, να είναι σίγουροι, τέλος πάντων, για ένα σφύριγμά τους, γιατί το λάθος ή το μη λάθος δεν έχει να κάνει με τους διαιτητές, έχει να κάνει με το πόσο σίγουροι είναι για ένα σφύριγμα και, τέλος πάντων, για μια απόφαση. Το replay αυτό το πλεονέκτημα τους δίνει, να είναι απολύτως σίγουροι για το τι έχουν μπροστά τους. Μια ακόμα καινοτομία, λοιπόν. Και μια καινοτομία ακόμα και τα Final Four που τα ξεκινήσατε σιγά-σιγά, αλλά έχουν γίνει θεσμές πια και επεκτείνονται και σε τμήματα από ό,τι βλέπουμε.
1: Πραγματικά, τα Final Four τα ξεκινήσαμε σιγά-σιγά και είχαν ξεκινήσει πρώτα από το παιδικό. Mm-hmm. Θέλαμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί, πώς να δούμε τι σπράξουμε από τις ομάδες, από τον κόσμο. Αυτό που βλέπαμε ότι κάθε πρωτάθλημα που στην τελική του φάση είχε Final Four μεγάλωνε το ενδιαφέρον του κόσμου. Και αυτό αποτυπώνεται, αν μπει κάποιος στη σελίδα μας στο YouTube, θα δει, ας πούμε, τεράστια συμμετοχή σε θεάσεις, σε αγώνες. Μιλάμε τώρα για έναν αγώνα, ας πούμε, στην ΕΣΚΑΒΔΕ. Υπάρχει 6.000 views, ας πούμε, 6.000 θεατές μπήκαν μέσα να δουν ένα αγώνα παιδικού, για να καταλάβετε την δυναμική. Και δεν μιλάμε τώρα για μια ένωση όπως είναι η ΕΣΚΑ, που έχει 5 εκατομμύρια κόσμο. Μιλάμε για μια ένωση όπως είμαστε εμείς, που είναι αρκετά μικρή, και ίσως έχει διπλή και τριπλή αξία σε αυτό που λέω. Εμείς, να σας πω αυτό, το live streaming το ξεκινήσαμε εδώ και 3 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο το χρηματοδοτούσε η Ένωση. Γιατί θα έπρεπε πραγματικά να το δουν οι ομάδες χωρίς να φορτωθούν τα έξοδα και να δούμε πώς λειτουργεί. Οι ομάδες το αποδέχτηκαν, οι ομάδες το αγκάλιασαν και δόξα τω Θεώ πάει πάρα πολύ καλά. Φτάνουμε τώρα να σας πω για το Final Four, όπως προείπατε, ότι τα Final Four, αφού είδαμε ότι έχει τόσο μεγάλη απήχηση από τον κόσμο, φτάσαμε στη φετινή χρονιά που όλες, μα όλες οι διοργανώσεις μας έχουν Final Four στην τελική φάση.
0: Όλες. Που αυτό βεβαίως είναι, υπάρχει το στοιχείο και της έκπληξης, αλλά υπάρχει και το στοιχείο της γιορτής, έτσι, δηλαδή έχει να κάνει με το τελείωμα μιας προσπάθειας που μαζεύει, εκτός από τους φίλους βεβαίως των 2 ομάδων που φτάνουν εκεί, των 4 ξέρω εγώ που μπορούν να φτάσουν εκεί, και ουδέτερους ανθρώπους από την πόλη τέλος πάντων ή από εκεί που γίνεται, ή και ακόμα και από άλλες περιοχές που μπορούν, που παρακινούνται τέλος πάντων να παρακολουθήσουν όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας. Με ό,τι αστερίσκο βέβαια μπορεί να βάλει κανείς, όσον αφορά, εντάξει, το ότι είναι ένας αγώνας και σε έναν αγώνα μπορούν να γίνουν τα πάντα. Αλλά από την άλλη αυτό δεν είναι το μπάσκετ. Και αυτό δηλαδή έτσι δεν προέκυψε και οι επιτυχίες, πολλές από τις επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ και σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Έτσι προκύψανε. Δεν πηγαίναμε, δεν ήμασταν φαβοροί κάθε φορά που μπαίναμε σε ένα τελικό εμείς, σε ένα final four, αλλά το παίρναμε και χαιρόμαστε βεβαίως. Και πολύ καλά κάναμε.
1: Και το να παραδειγματιστούμε από μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η Ευρωλίγκα που κρατάει έως και σήμερα τα final four, κάτι σημαίνει αυτό. Και κάπου βοηθάει όλο αυτό, ας πούμε, στις θεάσεις, σε πάση περιπτώσει το ενδιαφέρον του κόσμου, ας πούμε, στο να παρακολουθεί αυτή την διοργάνωση. Όχι ότι συγκρίνω φυσικά την Ευρωλίγκα με εμάς, απλώς εννοώ αυτό το format με τα Final Four, κάποιος λόγος είναι που το κρατάει, ας πούμε, μια τόσο μεγάλη ή μεγαλύτερη διοργάνωση μπασκετική, ας πούμε, σε σωματιακό κομμάτι. Θα ήθελα να πω επίσης ότι εμείς από πέρυσι, πάλι πιλωτικά, αλλά από φέτος θα το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, δώσαμε το δικαίωμα στις ομάδες να διεκδικούν τελικές φάσεις και να χρηματοδοτούν με δικούς τους χορηγούς τις τελικές φάσεις. Αυτό έχει προσπαθήσει να ανεβάσει το επίπεδο της διοργάνωσης, γιατί έχω να σας πω, ας πούμε, ότι η εικόνα ήταν, λες και βλέπεις, μεγάλες διοργανώσεις σε ΟΚ, διοργανώσεις τέτοιου επίπεδου, με φυλάδια, τα οποία είχε τις συνθέσεις των ομάδων, τους παίκτες των ομάδων. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά ένιωθαν πολύ σημαντικά, ας πούμε, που συμμετείχαν σε αυτή τη διοργάνωση. Με διαμονές σε ξενοδοχεία, το καταλαβαίνετε. Ήταν ένα άλλο επίπεδο από αυτά που είχε συνηθίσει η Ένωση να κάνει.
0: Ναι. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό είναι το περιτύλιγμα, αλλά και τελικά το περιτύλιγμα παίζει μεγάλο ρόλο στο τι πουλάς και το πώς το πουλάς, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, το μπάσκετ είναι ένα προϊόν. Και ειδικά όταν θέλουμε να στηριχθεί αυτό το προϊόν οικονομικά, όχι από κάποιους τρελούς εντός εισαγωγικών πολλών, θα βάλω εγώ, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να στηρίξουν τέλος πάντων την ομάδα της περιοχής τους δίνοντας πολλά λεφτά από αυτά που τους περισσεύουν ή καμιά φορά και δεν τους περισσεύουν, αλλά από τις τοπικές κοινωνίες και από τις επιχειρήσεις μεγάλες, μικρότερες, τέλος πάντων των τοπικών κοινωνιών που θέλουν να στηρίξουν τις ομάδες, οφείλεις να μπεις και σε αυτή την λογική, να προσέξεις και το περιτύλιγμα του προϊόντος, όχι μόνο κάποια παιδάκια ή ξέρω κάποια μεγαλύτερη να παίζουν μπάσκετ, αλλά να παίζουν σε πιο ωραίες συνθήκες, να υπάρχει τέλος πάντων ενδιαφέρον αυξημένο από τον κόσμο, να υπάρχει μουσική ενδεχομένως πριν αρχίσει το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια, μαζορέτες, δεν ξέρω εγώ τι, δηλαδή παρουσιάσεις, μπράβο, ναι. Τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, αλλά είναι το αλατοπίπερο που μορφαίνει το, νοστιμεύει τέλος πάντων το παιχνίδι.
1: Θεωρώ ότι δίνει έγκλη στο προϊόν και βοηθάει στην εξωστρέφεια που το άθλημα μας Δεν νομίζω ότι το έχει ανάγκη βέβαια, αλλά όσο το εμπλουτίζουμε, τόσο καλύτερα
0: το
1: είναι
0: λέτε.
1: Και τόσο περισσότερο κόσμο θα φέρουμε
0: πάντα,
1: κοντά μας.
0: Πάντα χρειάζεται, γιατί και αυτό το βλέπουμε και υπάρχουν πολλά σπορ και καλώς κάνουν και υπάρχουν προφανώς, που προσπαθούν να προσελκύσουν τα παιδιά και προσπαθούν και αυτά με πολλές εκδηλώσεις και τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με φαντασμαγορία, με πυροτεχνήματα, με τέλος πάντων μουσικές και με όλα αυτά, να δημιουργήσουν τέτοια πράγματα. Οπότε και το μπάσκετ δεν πρέπει να μείνει πίσω και να πει: α, εγώ είμαι ωραίο σπορ από μόνο μου. Δεν θέλω τέτοιο πράγμα.
1: Δεν μπορεί να μείνει το μπάσκετ πίσω. Διότι λοιπόν, είμαστε τυχεροί και έχουμε έναν πρόεδρο που επενδύει και στην τεχνολογία. Γιατί ήθελα να πω και αυτό, ότι φέτος καταφέραμε μετά από την απόφαση της ΕΟΚ να εφαρμοστεί, και μιλάω για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, να εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό φύλλο σε όλες τις κατηγορίες, κάθετα και καθολικά, μέχρι να σκεφτείτε πανπέδες πρωτάθλημα, ναι, έχουμε ηλεκτρονικό φύλλο αγώνες, που μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας βοηθάει η στατιστική των πρωταθλημάτων, που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και μας βοήθησε πάρα πολύ η απόφαση της ΕΟΚ, με το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνας. Νομίζω ότι η νέα εποχή στο μπάσκετ, θέλουμε, δεν θέλουμε, μας οδηγεί εκεί. Και γιατί, σας ξαναλέω, έχουμε ένα πρόεδρο που πραγματικά το βλέπει το μπάσκετ, μας βοηθάει όσους θέλουμε να πάμε μπροστά, αυτό που αγαπάμε, να πάμε πιο γρήγορα, πιο γοργά. Εμείς επίσης, θα ήθελα να πω και αυτό, φέτος πήραμε μια απόφαση σε προσθετικά με το πρόγραμμα το αναπτυξιακό του ΣΕΟΚ, να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε ένα πρόγραμμα Elevate, έτσι το ονομάσαμε. Έχουμε πάρει αφιλοκερδός, χωρίς αμοιβή δηλαδή, ένα τεχνικό σύμβουλο που μάλιστα καθηγητής πρόεδρος, και προσπαθούμε να τρέξουμε δύο ηλικιακές κατηγορίες κάτω από αυτά που δουλεύει η ΕΟΚ, για να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, να μαζέψουμε μια βάση δεδομένων με την ικανότητα των παιδιών, με τον αριθμό των παιδιών, πόσα παιδιά απασχολούμε, ποια είναι η ποιότητα, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών, και αν καταφέρουμε να κάνουμε μια βάση δεδομένων με ειδικές μετρήσεις, θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος της χρονιάς να κάνουμε. Αν καταφέρουμε λοιπόν και φτιάξουμε μια βάση δεδομένων και το παραδώσουμε στο αναπτυξιακό τμήμα της ΕΟΚ, γιατί το αναπτυξιακό πρόγραμμα το τρέχει η ΕΟΚ.
0: Το Πανελλήνιο είναι φυσικά.
1: Αν καταφέρουμε λοιπόν και δώσουμε ένα τέτοιο εργαλείο στη δύσκολη προσπάθεια που κάνει η ΕΟΚ στο να προωθεί στο αναπτυξιακό μπάσκετ, πιστεύω ότι θα έχουμε βάλει ένα λιθαράκι ακόμα στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι στο να βοηθήσουμε το μπάσκετ και το αύριο του μπάσκετ, που είναι φυσικά τα παιδιά.
0: Ναι, είναι σημαντικό αυτό, και η αλήθεια είναι ότι διευκολύνει και το δικό μας το κομμάτι, εννοώ των δημοσιογράφων, ας πούμε, να προσεγγίζουμε τέλος πάντων τα παιχνίδια ακόμα και αυτών του επίπεδου, γιατί τέτοια προσπάθεια, πιστέψτε με, επειδή προσπαθώ χρόνια τέλος πάντων να συλλέγω τέλος πάντων, και αποτελέσματα, όσο μάλλον φυλαγόνα, ήταν πολύ δύσκολη να το κάνεις έτσι manually. Τώρα με τα ηλεκτρονικά δεδομένα είναι πολύ πιο εύκολο, θα έπρεπε μάλλον να έχει γίνει κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα μπορούσα να πω εγώ. Και από εκεί και πέρα το ζήτημα δεν είναι μόνο το να γνωρίζει ο κάθε δημοσιογράφος ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος ότι αυτός έβαλε 10 πόντους ή ο άλλος έβαλε 15 ή ο άλλος είχε 3 στα 5 τρίποντα, αλλά να τα αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα, αυτά τα νούμερα, αυτοί που πρέπει. Να μην χάνεται δηλαδή ούτε ένα παιδί από τα πραγματικά ταλέντα που υπάρχουν και θα υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν στον αιώνα να μην, θέλω να πω, γιατί το μπάσκετ το έχει αγαπήσει πολύ ο Έλληνας. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται, πάρα πολλά παιδιά που το βλέπουν σοβαρά, και ακριβώς αυτή η προσπάθεια τέλος πάντων να μην μείνει κανένα πίσω ή να μην μείνει κανένα που να μην το δουν αυτοί που πρέπει και να μην το καταγράψουν, είναι πολύ σημαντική και σε αυτό το κομμάτι. Και
1: αυτό σε αυτό πρέπει να είναι το άγχος μας.
0: Έτσι. αυτό είναι δημιουργικό άγχος τώρα, γιατί υπάρχουν και άλλα άγχοι τα οποία, εντάξει, καλό είναι να αποφεύγουμε. Όπως και να το κάνουμε. Πραγματικά, Το έλεγα και στον πρόλογο ότι κάθε φορά που συζητάμε ωραία πράγματα ακούμε. Ακούσαμε ωραία πράγματα από όλες αυτές τις καινοτομίες, αλλά και τα, τις... Τώρα θα προσπαθήσω να το κάνω εικόνα. Μου θυμίζει η Εσκαβδέ έτσι, αυτούς που πηγαίνανε στις ζούγκλες με τις ματσέτες, έτσι, τις πάλι, τα μεγάλα τα μαχαίρια, και αρχίζουν και βαράνε τα δέντρα μπροστά τη ζούγκλα, ας πούμε, και ανοίγουν δρόμους. Έτσι ώστε να περάσει ο άλλος πιο εύκολα που έρχεται από πίσω. Κάτι τέτοιο μου θυμίζεται και είμαι πολύ χαρούμενος που τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όντως έχουν ένα σκοπό. Δηλαδή δεν είναι σκοπός ούτε η γκλαμουριά, ούτε το θεαθήνε, ούτε το περιτύλιγμα από μόνο τους. Όλα αυτά συντείνουν σε ένα σκοπό, το να αναπτυχθεί το μπάσκετ, να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην περιοχή από αυτό που έχει. Και τέλος πάντων να ασχολούνται περισσότερα παιδιά με το σπορ που μας αρέσει και αγαπάμε και υπηρετούμε ο καθένας από το μετερίζει του.
1: Από άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια και για τα λίμωνα στο Δέλτα Σίγμα. Απλώς εγώ θα πω ότι μακάρι η δουλειά που κάνουμε και η αγάπη που έχουμε για το άθλημα να λειτουργήσει σαν προπομπός και πραγματικά να βοηθήσουμε όλοι, γιατί εγώ ό,τι βλέπω καλό πράγμα, εγώ δεν... Πολλά πράγματα από τις ιδέες μας, από τα πράγματα που προσπαθούμε και κάνουμε, δεν είναι παρθενογέννηση, δεν τα σκεφτήκαμε εμείς. Σίγουρα τα είδαμε από κάπου, τα περισσότερα, το 90% των πραγμάτων από την ΕΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το βλέπουμε πολύ μεγάλο για να έχουμε ελπίδα να γίνουμε μεγάλοι.
0: Mm-hmm. Ναι. Είναι το πώς το... Πώς το σχεδιάζεις, γιατί εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι οι ιδέες πολλοί έχουν, το ζήτημα είναι και πώς τις υλοποιείς. Αυτό είναι το κρίσιμο, έτσι, ειδικά στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα, εντάξει, τα καφενεία είναι γεμάτα από ανθρώπους που έχουν τεράστιες ιδέες, ας πούμε, και φοβερές εφευρέσεις.
1: Το ζήτημα είναι να υπάρχει επιχειρηματολογία.
0: Ποιος θα το κάνει, ναι, και η αποτελεσματικότητα, έτσι, γιατί την ιδέα δηλαδή να την κάνεις πράξη. Εκεί χωλαίνουμε εμείς, όχι εσείς. Εσείς το έχετε αποδείξει ότι είστε αποτελεσματικοί εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και... με χαρά και πάλι θα σας φιλοξενήσουμε, έτσι να πούμε και δύο πράγματα και όταν πια θα έχουν προχωρήσει τα πρωταθλήματα, να δούμε πώς υλοποιείται όλο αυτό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης να πω ότι η ΕΟΚ στηρίζει την ένωσή μας, και γιατί το λέω. Αν προσέξετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει πάρα πολλές μεγάλες διοργανώσεις και ηλικιακά και κύπελα, και αυτό όλο βοηθάει την ένωσή μας. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βλέπουν παραστάσεις, τα παιδιά μας, οι ομάδες, βλέπουν οι οργανισμοί, γενικά οι ομάδες μας βλέπουν από μεγαλύτερους οργανισμούς πώς λειτουργούν, τη λειτουργία των ομάδων, και σίγουρα παίρνουμε κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια και καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά.
0: Ο κ. Σάκης Κυβερνήτης, πρόεδρος της ΕΣΚΑΒΔΕ. Με ακούσατε λίγο έτσι ενθουσιασμένο. Έλεγα, δεν το κάνω συχνά, η αλήθεια είναι ότι δεν... ξέρετε, και ο ραδιοφωνικός σταθμός αυτός είναι ειδικού περιεχομένου. Δεν θέλουμε να κρυβόμαστε. Είναι ειδικού περιεχομένου. Στεγάζεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Δεν είναι ο σκοπός του όμως να λιβανίζει την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, και αυτό το έχει αποδείξει πολλές φορές και στο παρελθόν και αυτή εδώ η εκπομπή, αλλά και γενικά το ραδιόφωνο. Όταν ακούς όμως πράγματα τα οποία πραγματικά σου δημιουργείται η αίσθηση ότι κάποιοι κάνουν κάποια βήματα μπροστά, και μάλιστα όχι κάνουν κάποια βήματα μπροστά, προσπαθούν να ακολουθήσουν μια καινοτομία, τέλος πάντων, που την πρόλαβαν άλλοι, αλλά να δημιουργήσουν κάτι οι ίδιοι για να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες και ενδεχομένως μετά να το πάρουν άλλοι και να ακολουθήσουν. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να μην ενθουσιαστείς. Τουλάχιστον ελπίζω να μου τη συγχωρήσετε όλο αυτό τον ενθουσιασμό. Δεν ήταν πώς το λένε, διάθεση ούτε να τέλος πάντων να ωρεοποιήσουμε κάποια πράγματα, και το λέω γιατί είναι μια διαδραστική εκπομπή εδώ, δεχόμαστε διάφορα μηνύματα, δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε αυτή την λογική, θέλουμε να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι χωρίς διάθεση απολογίας όταν γίνεται αυτό και όταν γίνεται για κάποιο λόγο. Όταν ακούς κάτι ωραίο και όταν βλέπεις κάτι ωραίο να γίνεται, οφείλεις και να το προωθείς και να το προβάλλεις και να εκφράσεις και τον ενθουσιασμό σου που γίνεται. Αυτή είναι η προσωπική μας άποψη. Τώρα εντάξει, ο καθένας μπορεί να το δει και να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει ανάλογα με αυτό. Τα Φερρυππίν μας λένε, ακούμε μάλλον με στοιχεία τώρα, όχι τέτοια, ότι υπήρξε αύξηση 25% στα τμήματα που συμμετείχαν στα διάφορα πρωταθλήματα, όχι στους αγώνες, στα τμήματα. Δηλαδή ένα παραπάνω τμήμα από όσα συμμετείχαν πέρσι, ένα στα τέσσερα τμήματα παραπάνω, έβαλε και ένα καινούριο τμήμα. Είτε δεύτερη ομάδα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, είτε ομάδες που ήταν ανενεργές μπήκαν και πάλι στη διαδικασία να κατεβάσουν έστω ένα τμήμα ή περισσότερα, είτε κάποια σωματεία που δραστηριοποιούνταν στα αγόρια το κάνανε πλέον και στα κορίτσια, είναι υγεία. Όλα αυτά που βγαίνει και λέμε ότι είναι υγεία, ειδικά ακριβώς επειδή υπάρχει ζήτημα. Η περιφέρεια ελληνική έχει ζήτημα και δεν είναι το μπάσκετ προφανώς το ζήτημά της. Είναι οικονομικό, πολιτικό, γεωπολιτικό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, το αδόκιμα βέβαια κάπως, αλλά έτσι είναι το ζήτημα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, συρρήκνωση, λιγότερα παιδιά, λιγότερα σχολεία, λιγότερη περιφέρεια, γιατί πια υπάρχει αυτή η τάση εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμα και στην περιφέρεια. Παλιότερα βεβαίως υπήρχε η άμεση μετανάστευση από οποιαδήποτε χωριό, τέλος πάντων, ή πόλη προς την Αθήνα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν παρατηρείται. Παρατηρείται όμως το ότι πλέον ο κόσμος εγκαταλείπει όχι μόνο τα χωριά, αυτά τα έχει εγκαταλείψει καιρό τώρα, αλλά και τις κομοπόλεις και πάει στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας να εγκατασταθεί. Είτε για να βρει καλύτερο σχολείο για τα παιδιά του, είτε για να βρει δουλειά, είτε τέλος πάντων για οτιδήποτε, να σπουδάσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι προφανώς. Αυτό όμως έχει αντίκτυπο στις κομοπόλεις, στις μικρότερες πόλεις. Οι δουλειές είναι λιγότερες, τα παιδιά λιγότερα και οι ομάδες προφανώς είναι λιγότερες. Μάλλον είναι λιγότερες. Προσπαθούν με λιγότερα παιδιά ή προσπαθούν περισσότερο να προσελκύσουν παιδιά για να είναι στην να εξασκήσουν τέλος πάντων το δικό μας το σπορ με μεγάλο ανταγωνισμό, με ποδόσφαιρο, με βόλεϊ, και τέλος πάντων τοπικά με cheerleading, το λέω, με πολεμικές τέχνες, με στίβο, με πολλά, πολλή συλλογή σε όλη την περιφέρεια προσπαθούν να προσελκύσουν παιδιά. Και καλά κάνουν, δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνταγωνιστές με τα υπόλοιπα σπορ. Το μπάσκετ όμως πρέπει να έχει το δικό του ρόλο εδώ, γιατί είχε ένα κυρίαρχο ρόλο, μαζί με το ποδόσφαιρο είναι τα πιο λαοφιλή σπορ και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από τα νούμερα, δεν το λέμε εμείς, και οφείλει να το διατηρήσει αυτόν τον χώρο και το ρόλο και να τον αυξήσει. Γιατί όταν λες καλά είμαι, δεν θέλω άλλο, τότε συρρυκνώνεσαι. Όταν σκέφτεσαι ότι θα αναπτυχθώ, τότε μένεις στα ίδια και μπορεί να κερδίσεις και κάτι παραπάνω.

expect the guys to jiggle, man. You know what I mean?

king is anything.